κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι κι απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Ρε εσύ πόσες μέρες είμαστε μέσα. Ούτε θυμάμαι.
1: Ηρέμησε Μίτσο, ηρέμησε.
0: Άσε που έγινε 800 κιλά, φάει.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Υπάρχει ένας μύθος. Ένας αρχαίος μύθος που λέει πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ. Μόνο έπεσε. Έπεσε από τα αστέρια. Μα δεν θυμάται. Όλο κάτι συμβαίνει.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να καταδιπολύνει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Let's be smart. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 5.

αριστερά στα FM. Ακούτε αριστερά στα FM. Ακούτε αριστερά στα FM. Όλο αριστερά στα FM. Ο διεθνής σταθμός μεταδίδει στα 902. Αριστερά στα FM. Συναναστροφή.

0: στο κόκκινο.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες. Το μυθιστόρημα κινείται ανάμεσα στο police procedural, το whodunit και το ιταλικό noir. Η ιστορία ξεκινά με δύο φαινομενικά σύνδετες δολοφονίες που οδηγούν ένα δημοσιογράφο και τους ερευνητές σε μια περίπλοκη υπόθεση γεμάτη ψευδείς εντυπώσεις, μυστικά και ανθρώπινα πάθη. Όσο αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες, γίνεται φανερό ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο και ότι κάθε μικρό στοιχείο έχει τη σημασία του. Ο Αντώνιο Μαντσίνι διακρίνεται για την κομψή ατμοσφαιρική γραφή του και τη μεγάλη προσοχή στις σκιαγράφεις των χαρακτήρων. Δεν στηρίζεται μόνο στην αγωνία, αλλά και στην ψυχολογία, στο χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση. Το αποτέλεσμα είναι ένα έξυπνο αστυνομικό μυθιστόρημα που ανταμείβει τον προσεκτικό αναγνώστη και απευθύνεται σε όσους προτιμούν τις καλοδουλεμένες έρευνες από την αδιάκοπη δράση. Αντώνιο Μαντσίνι, όλες οι λεπτομέρειες, εκδόσεις Πατάκη.
2: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να

0: χώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη στις 8 το βράδυ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: βοήθεια, ούτε μάγκουρα στο προσκεφαλόσημα, γιατί θα δέρνει.
1: Στο κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Μεγάλο Αρσενάλι, Ενετικό Λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή. Δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δεύτερα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης.

Η μπάντα από τη Φλόρινα ιδρύθηκε από τον παπά σας, δεν ιδρύθηκε. Από τον Τάσο Βαλκάνη, τον Μακαρίτη, στον οποίο αφιερώνουμε και τη βραδιά σήμερα. Συνεργαστήκαμε μαζί του στο δεύτερο δίσκο μας από το πάρκο στη Μυροβόλο και σε μερικές συναυλίες τη.

ξαφνιά, σμά της μέρας, η μυρωδιά που φέρνει ο αέρας είναι αυτή. Μια στιγμή είναι ένας ήχος στο σκοτάδι.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο ετησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Luther Blissett, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστικία τάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μία μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Μπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι η συγγραφής ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μη χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Luther Blissett και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κίνημα. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
2: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
1: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρο-μέρο.
3: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
4: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
5: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Τα ακούσαμε όλα μέχρι και το τέλος. Τους Tiger Lilies και το Silly Bully Boys, το σήμα μας, το σήμα της ραδιοφωνικής πρέσας, εδώ στο κόκκινο 105 και 5 κάθε μέρα. 8 με 10, σήμερα είναι και η τελευταία μέρα, 5η 20 Αυγούστου. Από αύριο παίρνουμε την καλοκαιρινή μας άδεια. Θα τα ξαναπούμε στις 7 Αυγούστου που είναι Δευτέρα, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος. Καλημέρα λοιπόν σε όλους και όλες. Το τηλέφωνο το ξέρετε, αλλά όσοι δεν το ξέρετε τέλος πάντων το δίνουμε. Είναι το τηλέφωνο στο Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας. Σε αυτό το τηλέφωνο 6985870059. Και πάμε στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά του Αυγούστου, να ανοιχνεύσουμε μαζί λίγο την επικαιρότητα όσο μπορούμε και όπως μπορούμε να την ανοιχνεύσουμε. Πάμε στο αγαπημένο, να ξεκινήσουμε πρωί-πρωί με τα... ξέρω εγώ, είναι λίγο δύσκολη η αριθμητική και τα μαθηματικά πρωί-πρωί, αλλά okay. Είπαμε ότι οι αριθμοί έχουν μια ιδιαιτερότητα. Δεν μπορούν να πούν ψέματα οι αριθμοί. Συνήθως, έτσι, είναι πολύ δύσκολο να πούνε ψέματα. Συνήθως αποτυπώνουν την αλήθεια, όποια και αν είναι η πολιτική, η παύλα κομματική θέαση του καθενός, όποιο και αν είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται επικοινωνιακά την επικαιρότητα και τη ζωή όλων ημών τα στελέχη των κομμάτων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη Eurostat. Τα στοιχεία τα οποία δίνει είναι άκρως αποκαλυπτικά για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Το 2023 η Ελλάδα διέθετε, το 2023 παρακαλώ, διέθετε μόλις το 3,3% του ΑΕΠ για τη δημόσια εκπαίδευση. Την ίδια ώρα ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν 4,7%. 1,5% του ΑΕΠ δηλαδή πάνω για τη δημόσια εκπαίδευση. Και όταν έχεις ένα ΑΕΠ περίπου στα 200 δις, αντιλαμβάνεσαι πως το 1,5% είναι 3 δις, είναι ένα πολύ υπολογίσιμο νούμερο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να κάνει πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την δημόσια εκπαίδευση στη χώρα. Η θέση αυτή της χώρας με το 3,3% είναι η πρώτη τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο πάνω από τη Ρουμανία είναι. Αυτή η εικόνα που έδωσε ο προϋπολογισμός του 2026 είναι ακόμη πιο ανησυχητική.

την σχετική. Η παιδεία χάνει έδαφος. Οι ανάγκες των σχολείων και των πανεπιστημίων μεγαλώνουν, όμως η χρηματοδότηση κάθε χρόνο παραμένει και πιο ανεπαρκής. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πρόκειται για την παιδεία. Για την παιδεία των νέων Ελληνόπουλων και για την κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή σήμερα η παιδεία. Έτσι, όπου όσοι έχετε παιδιά και όσοι πρόσφατα τα παιδιά σας βγήκαν, για παράδειγμα, από το γυμνάσιο ή από το λύκειο, ή όσα είναι ακόμα στο γυμνάσιο και το λύκειο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επί της ουσίας μάθημα στα γυμνάσια και στα λύκεια δεν γίνεται. Δεν γίνεται πραγματικά. Αυτό το οποίο λένε τα παιδιά τα οποία είναι στο γυμνάσιο και στο λύκειο είναι ότι δεν διαβάζω το σχολείο γιατί θα τα κάνω στο φροντιστήριο της καλλιώς. Διότι όλο το σύστημα είναι προσανατολισμένο στα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια είναι προσανατολισμένα στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και από εκεί και μετά δεν υπάρχει καμία γνώση επί της ουσίας, ενώ ευρεία γνώση, για να βγάζουμε συνειδητοποιημένους πολίτες από το σχολείο μας με την αίσθηση ότι διάγουμε κοινωνία και με γνώση τέλος πάντων όχι μόνο του δικού μας χωριού αλλά γενικώς του παγκόσμιου χωριού. Τεράστιο το πρόβλημα, αλλά δεν ασχολείται κανείς και το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Λοιπόν, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Διάβαζα χθες κάποιες εφημερίδες και είδα και έκανα και τη γνωστή βόλτα στον κόσμο του διαδικτύου. Είδα λοιπόν σε σχέση με το δικό μας ΑΕΠ, σε σχέση με την παιδεία, ότι στην Κίνα για παράδειγμα έχουν αγροτικές σχολές. Στην Κίνα έχουν αγροτικές σχολές. Πολύ λογικό. Πολύ λογικό, διότι αν δεν κοιτάξεις τον πρωτογενή τομέα, τι θα κοιτάξεις? Τι θα φας? Θα βρεθείς, όπως βρεθήκαμε εμείς, να είσαι υποχρεωμένος να εισάγεις τα πάντα, να εξαρτάσαι δηλαδή από τις εισαγωγές, χωρίς να παράγεις τίποτα απολύτως. Και να μαραζώνει η επαρχία. Στην Κίνα δεν το κάνουν αυτό. Έχουν αγροτικές σχολές και εκεί τα παιδιά τα οποία θα ασχοληθούν με τη γη, με τον αγροτικό τομέα, σπουδάζουν. Η είδηση δεν είναι ότι έχουν αγροτικές σχολές, γιατί αυτό είναι και φυσιολογικό. Η είδηση είναι ότι έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης με 3.000 εκπαιδευτικούς σε αυτές τις αγροτικές σχολές σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ και 3 χρόνια οι άνθρωποι έχουν ξεκινήσει πρόγραμμα, προσέξτε, στις αγροτικές σχολές, στους αγρότες τους, τους οποίους εκπαιδεύουν σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης. Σας το λέω μόνο για να καταλάβετε πόσο πιο μπροστά είναι οι άνθρωποι και πώς ακριβώς προσέχουν για να έχουν. Και τι κάνουμε εμείς? Αυτά. Λοιπόν, και πάμε σε ένα θέμα που είναι το θέμα των ημερών. Έχει να κάνει με την αναφορά αυτή του Πρωθυπουργού για τα περίπου 12 δις τα οποία μέσα στο 26 θα δώσουμε για την επιπληρωμή του δανείου του πρώτου μνημονίου, αυτών των ρυθμισμένων δανείων. Ρυθμισμένα, θυμίζω, είναι από την συμφωνία του 2018 από την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχουν υποστεί μια επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμής τους και έχουν υποστεί και μια μείωση του επιτοκίου τους. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 1,5-1,7 το επιτόκιο, είναι πολύ χαμηλό το επιτόκιο πληρωμής τους. Το ερώτημα, γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν εδώ και τα θετικά και τα αρνητικά, το ερώτημα, αλλά το θετικό και το αρνητικό κρίνεται από το timing, από τη χρονική συγκυρία την οποία λαμβάνεται μια απόφαση και από τις συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη απόφαση. Λοιπόν, η κυβέρνηση λέει εδώ ότι αυτά τα 12,84 δισεκατομμύρια που θα δώσουμε δεν μπορούν να γίνουν δαπάνες λόγω των δημοσιονομικών κανόνων. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός κανόνας που δεν έχει επικοινωνηθεί τόσο πολύ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, και είναι ο κανόνας αυτός των καθαρών δαπανών, του Ευρωπαϊκός Κανόνας των Καθαρών Δαπανών. Τι λέει αυτός ο κανόνας? Λέει ότι όσο και να είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, για την ακρίβεια το υπερπλεόνασμα ενός κράτους μέλους, δηλαδή αν για παράδειγμα ένα κράτος μέλος έχει μια υποχρέωση να παράγει ένα πλεόνασμα για παράδειγμα 5 δισεκατομμύρια κατ' έτος, αν παράγει ξέρω εγώ 15, δεν σημαίνει ότι αυτά τα 10 που περισσεύουν, που είναι υπερπλεόνασμα, μπορεί να τα διαθέσει όπως θέλει εκείνο, διότι υπάρχει αυτός ο συγκεκριμένος κανόνας καθαρών δαπανών. Τι λέει αυτός ο κανόνας?
Για την κάθε χώρα έχει διαφορετικό νούμερο, διαφορετικό αριθμό. Για την Ελλάδα, ο αριθμός εξαρτάται από τη σχέση χρέους και ΑΕΠ του κάθε κράτους. Η Ελλάδα, η οποία είναι η πιο υπερχρεωμένη αυτή τη στιγμή χώρα στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε, έχει και τους πιο σκληρούς κανόνες. Τι λέει αυτός ο κανόνας? Ότι σε κάθε περίπτωση, όποιο και αν είναι το πρεπλεόνασμα της χώρας, όποια και είναι η πορεία οικονομική της χώρας, η Ελλάδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ξοδέψει πάνω 3,6% παραπάνω για κοινωνικές δαπάνες, 3,6% παραπάνω από ό,τι ξόδεψε πέρυσι. Πέρυσι η Ελλάδα, αν δείτε τα νούμερα στον προϋπολογισμό, θα δείτε ότι ξόδεψε σύνολο η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, έβγαλε από το πορτοφόλι του 100 δισεκατομμύρια 600 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, φέτος, με βάση αυτόν τον δημοσιονομικό κανόνα, δεν μπορεί να βγάλει, πρέπει να προσθέσει ένα 3,6%, δηλαδή περίπου 3,7 δισεκατομμύρια παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να ξοδέψει παραπάνω από 104 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτός είναι ο κανόνας. Όσο και αν είναι το υπερπλεόνασμα. Σε αυτό η κυβέρνηση, σε ό,τι αφορά τον κανόνα αυτό, έχει δίκιο. Δεν μπορεί η ίδια από αυτόν τον κανόνα, από αυτή τη δέσμευση, δεν μπορεί να πάρει το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο θα παραχθεί φέτος, το οποίο είναι όντως μεγάλο, είναι πολύ μεγάλο και σηκώθηκε από την κοινωνία, από όλους εμάς. Δεν μπορεί να το πάρει όλο συνολικά και να πει: OK, αυτό θα το κάνω. Θα το δώσω στην κοινωνία, θα το πιστεύω στην κοινωνία με διάφορες παροχές. Όμως, τι δεν λέει η κυβέρνηση? Τι δεν λέει? Δεν λέει ότι συγκεκριμένος κανόνας έχει κάποιες εξαιρέσεις. Πολύ συγκεκριμένες εξαιρέσεις, τις οποίες μπορεί να τις εκμεταλλευτεί η ελληνική κυβέρνηση. Ας πούμε, λέει, μία εξαίρεση είναι ότι αν το καταφέρεις εσύ ως κράτος να εξασφαλίσεις κάποια έσοδα από μία δράση την οποία κάνεις, για παράδειγμα, από την πάταξη της φοροδιαφυγής, όπως διαφημίζει η κυβέρνηση. Αν έχεις καταφέρει εσύ από την πάταξη της φοροδιαφυγής να εμφανίσεις παραπάνω έσοδα 1,5 δισεκατομμύριο, δεν λέω τυχαία νούμερα, τότε αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο μπορείς να το ξοδέψεις για κοινωνικές δαπάνες χωρίς να περάσει μέσα από αυτό τον κανόνα που σας προείπα. Μία εξαίρεση, για παράδειγμα. Δεύτερη εξαίρεση αφορά έκτακτα συμβάντα και γεγονότα. Για παράδειγμα, η καταιγίδα Ντάνιελ. Σκέφτομαι μία. Ή οι φωτιές. Οι παροχές που δίνονται για την αποκατάσταση αυτών των επιπτώσεων, αυτών των έκτακτων γεγονότων, καιρικών στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι εκτός του συγκεκριμένου κανόνα. Και υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις. Θα μπορούσε λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, πραγματικά θα μπορούσε, από αυτές, χρησιμοποιώντας αυτές τις εξαιρέσεις και αυτές τις πρόνοιες του Ευρωπαίου νομοθέτη, να εξασφαλίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό, τα οποία θα μπορούσε να τρέξει διάφορα προγράμματα. Είχαμε και μια τοποθέτηση χθες και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Νίκο Πάπα. Για παράδειγμα, πρώτη είναι να τρέξει ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, το είπαμε και χθες. Θα μπορούσε η κυβέρνηση να το κάνει, αλλά δεν το κάνει. Έτσι, γιατί η αλήθεια πάντοτε βρίσκεται κάπου στη μέση, δεν θέλουμε να δικούμε κανέναν. Υπάρχει αυτός ο κανόνας όντως, είναι ένα δημοσιονομικό ζωνάρι. Καλός ή κακός αυτός είναι, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να το συζητήσουμε ξεχωριστά. Είμαστε ενταγμένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σκληρό πυρήνα της ΟΝΕ, αυτοί είναι οι κανόνες. Είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση, αλλά κάνουμε μια άλλου είδους συζήτηση. Οπότε προφανώς υπάρχει αυτός ο κανόνας, αλλά προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις και πρόνοιες για εξαιρέσεις, τις οποίες δεν χρησιμοποιεί η ελληνική κυβέρνηση. Και άνοιξε και αυτή η πολύ μεγάλη συζήτηση για τα χρήματα. Λέει, για παράδειγμα, η κυβέρνηση ότι από την αποπληρωμή αυτών των δανείων, των πρώτων δανείων, κερδίζουμε 370 εκατομμύρια το χρόνο τόκους. Αποπληρώνει όμως δάνεια με επιτόκια 1,5% και 1,7%. Έτσι, με βάση τον ΟΔΙΞ. Και το ερώτημα είναι γιατί δεν αποπληρώνει, ας πούμε, για παράδειγμα, δάνεια τα οποία έχουν μεγαλύτερο επιτόκιο, ή πώς είναι δυνατόν να λες ότι δανείζομαι, το πρόγραμμα δανεισμού από τον ΟΔΙΞ, αν το δείτε φέτος, προβλέπει δανεισμό περίπου 13 δις από τις αγορές και αποπληρώνουμε 13 δις. Αποπληρώνουμε δάνεια 13 δις τα οποία έχουν επιτόκιο 1,5-1,7% και βγαίνουμε στις αγορές και δανειζόμαστε, αυτή τη στιγμή δανειζόμαστε με 4% περίπου. Το ίδιο ποσό. Εδώ προκύπτουν μεγάλα ερωτήματα. Και προκύπτουν και θα έπρεπε να προκύπτουν και συζητήσεις, λογική αντιπαράθεση εντός των πλαισίων και εντός των ορίων μεταξύ των κομμάτων με τις προτάσεις του καθενός. Έτσι. Θα έπρεπε, λέω τώρα, αλλά δεν συμβαίνει πάντοτε.
πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, να κάνουμε ένα διάλειμμα, μας βάλει ένα τραγούδι ο Βαγγέλης και θα συνεχίσουμε.

0: Ήταν ο αγαπημένος μας ο Μπέντζαμιν Κλεμεντάιν με το πιάνο του. Το Cornerstone είναι ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Ακούσαμε. Είπαμε, ο Μπέντζαμιν είναι ένας από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Ένας εξαιρετικός μουσικός. Πιανίστας, τραγουδιστής, ό,τι θέλετε βάλτε εκεί. Λοιπόν, και ξεκινάμε, συνεχίζουμε. Μένουμε στην προηγούμενη είδηση που αναφερθήκαμε σε αυτή την κουβέντα που άνοιξε για την αποπληρωμή του μέρους του χρέους, την πρόωρη αποπληρωμή από την κυβέρνηση. Μιλήσαμε και για τις πρόνοιες που υπάρχουν στον κανόνα αυτόν, όντως τον κανόνα, το δημοσιονομικό κανόνα, το στενό δημοσιονομικό κορσέ, πέρα από τους άλλους κορσέδες που υπάρχουν, έτσι, οι οποίοι παραμένουν, δεν έχουν αλλάξει. Και το γεγονός ότι θα μπορούσε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει κάποιες πρόνοιες απαλλαγής από το συγκεκριμένο κανόνα, ώστε να τρέξει διάφορα προγράμματα για την κοινωνία. Ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα είναι και αυτό που αφορά τη φοιτητική στέγη, αλλά και την στέγη γενικώς των νέων ανθρώπων. Έτσι. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ένα από τα μεγαλύτερα project, συγχωρέστε με την έκφραση, την αγγλικούρα, στο μυαλό των νέων ανθρώπων είναι αυτό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος τελειώνει το σχολείο, τελειώνει το πανεπιστήμιο και βγαίνει στην αγορά εργασίας, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται, ένα από τα πιο βασικά πράγματα που σκέφτεται, είναι να μπορέσει να βάλει ένα κεραμίδι ο ίδιος κάτω από το κεφάλι του και να ξεκινήσει τη ζωή του. Να φύγει από το σπίτι του. Έτσι. Να μπορέσει να κάνει τη ζωή του ο ίδιος όπως θέλει και όπως την έχει σκεφτεί και την έχει ονειρευτεί και τη σχεδιάζει. Αυτονόητα πράγματα. Έτσι. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητα σε κάθε κοινωνία. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό στην Ελλάδα είναι ανέφικτο σήμερα. Ας πούμε για παράδειγμα. Διαβάζω τα στοιχεία, τώρα που είναι και η μέρος όπου οι φοιτητές που έχουν περάσει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναζητούν σπίτι. Είτε όταν αναγκάζονται να σπουδάσουν σε μια άλλη πόλη. Η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ με τη φοιτητική στέγη στην Ελλάδα. Τα ενίκια είναι στο Θεό, οι φοιτητικές αιστείες είναι ακριβοθόρητες, δεν υπάρχουν. Σας έχω πει ότι έχουμε 9.000 φοιτητικές αιστείες για 200.000 φοιτητές, όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδα. Λοιπόν. Τα εισοδήματα των γονιών είναι όλο και μικρότερα, όλο και πιο συμπιεσμένα λόγω της ακρίβειας. Και αυτή η κατάσταση οδηγεί πραγματικά σε απόγνωση γονείς και φοιτητές. Και πάρα πολλοί εξ αυτών δεν σπουδάζουν, δεν πηγαίνουν στις σχολές τους, ακριβώς επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα οι γονείς να το στηρίξουν αυτό. Και πώς δεν έχουν τη δυνατότητα, όταν σπουδάζει ένα παιδί σε μια άλλη πόλη, προφανώς θες περί το ένα χιλιάρικο το μήνα γι' αυτό. Έτσι. Διότι θα νοικιάσει ένα σπίτι, 3-4 εκατοστάρικα, 5 εκατοστάρικα το σπίτι. Προφανώς. Μαζί με τα φώτα, νερά, τηλέφωνα κτλ. Είναι άλλα 100-150 ευρώ και δεν θα μείνουν και 3 εκατοστάρικα, 3,5 στο παιδί για να περάσει. Προφανώς και θα μείνουν. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, θέλει περίπου ένα χιλιάρικο. Ποιος γονιός έχει ένα χιλιάρικο το μήνα να διαθέσει για να σπουδάσει το παιδί του? Πείτε μου εσείς. Λοιπόν, το ζήτημα έρχεται κάθε χρόνο όλο και πιο επιτακτικά. Τα μικρά και οικονομικά διαμερίσματα παντού γίνονται όλο και πιο δυσέβρετα. Οι τιμές έχουν αυξηθεί, φτάνοντας κατά μέσο όρο το 7,3% οι τιμές φέτος σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με στοιχεία του παρατηρητηρίου αξιών, το GeoAxis, το ποσοστό της αύξησης των μισθωμάτων φοιτητικής κατοικίας κρατηθείτε μέσα σε 10 χρόνια, από το 16 μέχρι το 26, αυξήθηκε 110%. 110%. Υπερδιπλασιάστηκε δηλαδή. Με τα εισοδήματα των οικοκυριών βεβαίως να έχουν κινηθεί ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Και πολλές οικογένειες να δυνατούν να ανακαλύψουν τα έξοδα των σπουδών των παιδιών τους σε άλλη πόλη. Η επιδότηση, θυμίζω, γιατί υπάρχει και μια επιδότηση, η οποία έχει πάλι κριτήρια εισοδηματικά, τα οποία για να τα περάσεις κάτω από τον πύχη αυτό πρέπει να είσαι πένιτας, έτσι. Λοιπόν, η επιδότηση είναι 2.500 ευρώ. Φτάνει μέχρι 2.500 ευρώ σε περίπτωση συγκατοίκησης. Έτσι, αυτό είναι η εικόνα που υπάρχει. Και όσοι τέλος πάντων είχαν τη χαρά να περάσουν τα παιδιά τους στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσουν σε μια άλλη πόλη, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Να σκεφτείτε δε ότι πολλές οικογένειες δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο τα έξοδα του ενός παιδιού, γιατί υπάρχουν πολλές οικογένειες έχουν δύο παιδιά, για παράδειγμα. Έτσι. Και τα οποία είναι κοντά σε ηλικία έχουν και ένα δεύτερο παιδί, το οποίο μπορεί να σπουδάζει και αυτό, ή μπορεί να είναι στο λύκειο, όπου εκεί έχουν άλλες ανάγκες, τις ανάγκες για παράδειγμα των φροντιστήριων. Σκεφτείτε τώρα μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους, με τους μισθούς που υπάρχουν, να πρέπει να αντιμετωπίσει τις σπουδές του παιδιού του σε μια άλλη πόλη, να πρέπει να αντιμετωπίσει το φροντιστήριο των παιδιών του άλλου παιδιού στο Λύκειο, να πρέπει να αντιμετωπίσει ένα στεγαστικό που έχουν οι περισσότερες οικογένειες. Αν δεν είναι στο Νίκη, θα έχουν ένα στεγαστικό σε αυτές τις ηλικίες, τις δημιουργικές εννοώ. Και όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος. Έχεις ξεπεράσει ήδη δύο φορές τα εισοδήματα. Τα οποία φορολογούνται μάλιστα. Αγρίως σε αυτή τη χώρα. Το ξαναλέω. Αγρίως σε αυτή τη χώρα. Φορολογούνται κυρίως από την έμεση φορολογία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πέρα από την άμεση φορολογία, δηλαδή αυτή που μας έρχεται κάθε χρόνο με την φορολογική μας δήλωση, μην ξεχνάμε ότι φορολογούμαστε αγρίως για οτιδήποτε κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Και μάλιστα πολύ περισσότερο από σχεδόν το σύνολο των υπολείπων εκτός Ελλάδος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, τώρα που είναι και καλοκαίρι και μετακινείται ο κόσμος, ότι αν θες, ας πούμε, να πας ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, θα χρειαστείς 100 ευρώ βενζίνη, εκ των οποίων τα 60 είναι εφορία, θα πληρώσεις 52 ευρώ διόδια, δηλαδή θα πληρώσεις με τον ένα ή τον άλλον τρόπο πάνω από 100 ευρώ μόνο και μόνο είτε στην εφορία είτε, ξέρω εγώ, στους εθνικούς κατασκευαστές μας για να φτιάξουν τους δρόμους. Αυτά. Πόσο, έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Έχουμε ένα λεπτό ακόμα. Και την ίδια ώρα η εικόνα στην αγορά καυσίμων, μια που το λέμε, η τιμή της βενζίνης έχει πετάξει. Ακόμα και πάνω από τα 2 ευρώ και 30 λεπτά σε κάποιες περιοχές της χώρας. Έτσι. Προβληματίζεται, λέει η κυβέρνηση, και φοβάται ότι οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Θα υπάρξει νέος κύκλος ανατιμήσεων στον κλάδο. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε. Όταν βλέπετε σήμερα τις τιμές της βενζίνης να βρίσκονται σε τέτοια επίπεδα, να ξέρετε ότι αυτό θα έρθει σε λίγους μήνες, το χειμώνα δηλαδή, το φθινόπωρο και το χειμώνα, συγγνώμη, το φθινόπωρο και το χειμώνα, θα έρθει στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αυτό. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Πέρα από τα κοινόχρηστα που θα πληρώσουμε για τη θέρμανση του σπιτιού μας κτλ. Πέρα από τη βενζίνη που βάζουμε στη μηχανή μας, στο αυτοκίνητό μας, σε οτιδήποτε, θα το δούμε και στα ράφια του σούπερ μάρκετ. 2-3 μήνες μετά. Αυτό που συμβαίνει τώρα. Μην το ξεπερνάτε έτσι και μην διαβάζετε απλά ως μια είδηση ότι τη νέα ανάφλεξη που έχουμε στον κόλπο, στα στενά του Ορμούς και τις αχλαμάρες αυτού του τύπου που παριστάνει τον πλανητάρχη. Και τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία κτλ. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πάρα πολύ δύσκολο παζλ για τον χειμώνα που έρχεται, και είμαστε και σε προεκλογικό χρόνο, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και μισή, πάμε να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών, να μας πει ότι δεν έχει ακόμα κίνηση στην Αθήνα, και να συνεχίσουμε μετά στο δεύτερο μέρος. Έχουμε και τα ό,τι να είναι.
1: Το κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάμε στο ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Δεν έχουμε μεγάλη αλλαγή του σκηνικού. Ο Πειραιάς πάει και έρχεται, πάνε, έρχονται. Ναι. Έρχονται πάνε.
0: Σε όλα τα λιμάνια το ίδιο γίνεται, σε όλο τον πλανήτη.
4: Έτσι. Αυτό. Δεν έχουμε τίποτα.
0: Ωραία.
4: Απλακή.
0: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι. Έτσι. Ας το χαρούμε.
4: Όσο μπορούμε να τα απολαύσουμε.
0: Για λίγες μέρες ακόμα, γιατί από τη Δευτέρα φαντάζομαι θα αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέψουν.
4: Και εγώ έτσι πιθανολογώ ότι από Δευτέρα θα είναι διαφορετική η κατάσταση.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Καλημέρα.
5: Πόσες φορές από το χτύπο το σπίτι.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

Και μετά το πολύ ωραίο αυτό, πόσες φορές ήταν ο Μουζουράκης και ο Μαχαιρίτσας. Πραγματικά ωραίο τραγούδι. Συνεχίζουμε εδώ στο κόκκινο 105 και 5 και στη ραδιοφωνική του Πρέσα. Τώρα σκεφτόμουν, έβλεπα ένα μήνυμα που στέλνει εδώ. Έχουμε έναν ακροατή, ο οποίος είναι δεξιούλης, κρυφό δεξιούλης. Αλλά λειτουργεί λίγο ως προβοκατόρ εδώ. Φαντάζομαι ότι μπαίνει κάθε πρωί και γράφει μηνύματα ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Να προβοκάρει λίγο. Αλλά έχει πολύ αξία τα μηνύματά του, γιατί καταλαβαίνεις πώς λειτουργεί το μυαλό του μέσω δεξιού σε αυτόν τον τόπο. Πέρα από το μίσος το οποίο τρέφουν για την αριστερά οι άνθρωποι, η πρώτη του θέαση είναι μισό την αριστερά και την αντιλαμβάνομαι ως τον μπαμπούλα στο δωμάτιο, στον μπαμπούλα στην ντουλάπα μου, τον οποίο πρέπει να βγάλω και να διώξω πάση θυσία για να φύγουμε μπροστά στα μαρμαρένια αλόνια του νεοφιλελευθερισμού. Πέρα από αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τα πράγματα. Τώρα μιλάμε, ας πούμε, για την υποχρέωση του κράτους, κάθε σοβαρού κράτους, να έχει φοιτητικές εστίες για να σπουδάζουν τα παιδιά τους, για την παιδεία των παιδιών τους, μιλάμε έτσι. Αναφέρουμε ως παράδειγμα το τι κάνουν οι Κινέζοι στο δικό τους εκπαιδευτικό σύστημα. Αναφέρουμε τις αθλειότητες του εδώ εκπαιδευτικού συστήματος και το πόσο δύσκολα μπορεί να σπουδάσει ένα παιδί σε άλλη πόλη. Και ο συγκεκριμένος γράφει μηνύματα του τύπου ότι είστε κακομαθημένοι, αριστεροί, γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλετε ένα χιλιάρικο για να σπουδάσει το παιδί σας σε μια άλλη πόλη, και γιατί λέει, δεν βρίσκει συγκάτοικο να το ρίξετε στα 500 ευρώ. Υπάρχουν και καλύτερες λύσεις. Να σκεφτώ εγώ σαν δεξιός τώρα. Υπάρχει και το αντίσκηνο, για παράδειγμα. Μπορεί να στήσει ένα αντίσκηνο το παιδί έξω από το πανεπιστήμιο και να μην πληρώνει τίποτα. Υπάρχει και αυτή η λύση. Είναι καθαρά θέμα. Οι άνθρωποι έχουν μια θέαση, καθαρά θέμα προσωπικής ευθύνης. Γι' αυτό το κράτος υπάρχει μόνο για να κάνουν απλωτές στα δημόσια ταμεία, με απευθείας αναθέσεις στους συμμέτερους, στο κομματικό τους κράτος, στους φραπέδες, στους χασάπιδες και τους λοιπούς, και στα ευρωπαϊκά ταμεία. Γι' αυτό υπάρχει το κράτος μόνο έτσι. Μόνο για αυτό το λόγο. Από εκεί και μετά όλα τα υπόλοιπα είναι ζήτημα προσωπικής ευθύνης. Γι' αυτό σας λέω ότι έχει αξία να αναλύει τον μέσο δεξιό εγκέφαλο στη χώρα. Λοιπόν. Πάμε τώρα να δούμε και τις εξελίξεις στα στιγμάτια ορμούς, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και το Ιράν, φαίνεται πως απομακρύνονται από μια διπλωματική λύση. Το τραβάνε το σκηνή μέχρι να σπάσει. Ο Τραμπ αγώνηκε τις συνομιλίες και χαρακτήρισε, μάλιστα, το διαβάσατε τώρα, τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος. Και η Τεχεράνη φαίνεται ότι οι σκληροί εκεί υπερισχύουν και περνάνε σε μια πιο επιθετική δράση. Σύμφωνα, λοιπόν, με τους Financial Times, οι Ιρανοί εξετάζουν το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, αλλά και η Κρήτη. Δεν τη βάλανε οι Ιρανοί, αλλά τη βάζουμε εμείς. Και έτσι η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει, σκέφτεται, συζητά τη μεταφορά μιας πυροβολαρχίας Patriot που είχε αναπτυχθεί από τον περασμένο Μάρτιο στην Κάρπαθο, στη βάση της Σούδας. Αυτή η εξέλιξη είναι απότοκο του δημοσίευματος των Financial Times. Λέω εγώ τώρα, να εξετάσουμε, αντί να πάρουμε την πυροβολαρχία Patriot από την Κάρπαθο, να εξετάσουμε το δεχόμενο να φέρουμε πίσω την πυροβολαρχία Patriot που υπάρχει στη Σαουδική Αραβία και φυλάει τα δελτήρια Τσαράμκο εκεί, μετά μάλιστα και τη συμφωνία για το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ, το συζητάμε. Γιατί να φέρουμε από την Κάρπαθο την πυροβολαρχία? Συζητάμε, μάλιστα, είναι σε συζήτηση, άφησε να διαρρεύσει χθες και οι κυβερνητικές πηγές, ότι αν μας το ζητήσει και η Βουλγαρία, γιατί και η Βουλγαρία είναι στόχος, σύμφωνα με τους Financial Times, αν μας το ζητήσει η Βουλγαρία, συζητάμε το ενδεχόμενο να μεταφέρουμε και στον Εύρο μια πυροβολαρχία, για να προστατεύσουμε τη Βουλγαρία. Σημειωτέω είναι ότι η πυροβολαρχία Patriot που πήγε στη Σαουδική Αραβία έφυγε από τον Εύρο. Αν θυμάστε. Όλη την ιστορία αυτή. Λοιπόν. Και έχουμε και μία ακόμα τελευταία είδηση, χθεσινή. Για μένα δεν ήταν είδηση, ήταν απολύτως αναμενόμενο. Αλλά τέλος πάντων χρειάζεσαι και τη δημοσίευση του σκεπτικού του δικαστηρίου, του ανώτατου δικαστηρίου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με απόφαση μάλιστα της ολομέλειάς του, έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή του λεγόμενου 13ου και 14ου μισθού, των δώρων δηλαδή, και φυσικά
τιμή επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι, θυμίζω, είχαν καταργηθεί όλος καιρός με το πρώτο μνημόνιο. Θυμίζω, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο αυτής της περίφημης πρότυπης δίκης, της οποίας είχε ασχοληθεί η δημοσιότητα, πολύ στην δημοσιότητα, με αυτή την πρότυπη δίκη, και αφορούσε αγωγή δημόσιου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με τότε είχε παρέμβει και η ΑΔΔΗ. Αυτή είναι μια είδηση η οποία πραγματικά έχει την αξία της, αλλά ήταν αναμενόμενη. Νομίζω ότι κανείς από εμάς δεν περίμενε μια διαφορετική απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και να κλείσουμε τις μικρές ειδήσεις, γιατί τον Αύγουστο τελικά υπάρχουν ειδήσεις, με μία αναφορά, θυμάστε το νομοσχέδιο που πέρασε η κυβέρνηση για τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, που έδινε σε ιδιώτες τη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, δηλαδή θέλω να πω από την τουαλέτα μέχρι τα διάφορα μαγαζιά που υπάρχουν εκεί, σε ιδιώτες, και την έκδοση των εισιτηρίων κλπ. Σε ιδιώτες. Αυτή ήταν το πρώτο. Πριν από μερικούς μήνες το συζητούσαμε αυτό και μάλιστα είχε γίνει και μεγάλος ντόρος γι' αυτό. Πάμε τώρα στη συνέχεια. Γι' αυτό σας λέω για το μυαλό του μέσου δεξιού και τις απλωτές που κάνει στα δημόσια ταμεία και στη δημόσια περιουσία, δηλαδή την περιουσία όλων ημών. Η εταιρεία η οποία ανέλαβε την Ακρόπολη, τις τουαλέτες της Ακρόπολης, τελικά είναι μια εταιρεία επωνόματη Public Sign Facility Management ΑΕ. Μια ανώνυμη εταιρεία. Είναι μια εταιρεία, προσέξτε τώρα να δείτε εδώ, που συστάθηκε μόλις τον περασμένο Νοέμβριο. 6 μήνες πριν δηλαδή συστάθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία. Και μέσα σε 6 μήνες αναδείχθηκε ανάδοχος για τη διαχείριση χώρων υγιεινής και τη διαχείριση των λεγόμενων lockers και συστημάτων εισόδου σε Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Κεραμικό και Ολυμπίο, κάνοντας προσφορά, προσέξτε, ακριβώς το ποσό που είχε η πρόσκληση. Ακριβώς το ποσό. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι ήταν η μοναδική εταιρεία που συμμετείχε στο διαγωνισμό. Η μοναδική. Σαν να το ήξερε. Ήταν η μοναδική, έκανε ακριβώς την προσφορά που είχε η πρόσκληση, τη μάντεψε, μαντεψιά ήτανε, και συστάθηκε πριν από 6 μήνες. Πώς το λες όλο αυτό? Δεν θέλω να το πω εγώ, πείτε το εσείς. Πείτε μου εσείς, πώς είναι δυνατόν από τόσες εταιρείες καθαριότητας που υπάρχουν στην Αθήνα, για ένα διαγωνισμό που είχε σίγουρα κέρδη, δεν είναι θέμα δηλαδή αν θα έχεις πελατεία ή όχι, είναι σίγουρα τα κέρδη εκεί, να εμφανίζεται μόνο μία νεοσύστατη εταιρεία, χωρίς καμία προϋπηρεσία. Και για να κλείσουμε το θέμα αυτό, να σας πω ότι η εταιρεία αυτή ανήκει σε έναν υπάλληλο του πρώτου θέματος, της εφημερίδας του πρώτου θέματος, και μια ορθοδοντικό. Αυτά. Πόσες φορές θα το συζητάμε για αυτούς τους διαγωνισμούς που έχουν μόνο έναν υποψήφιο, πόσες φορές θα το συζητάμε για αυτούς τους διαγωνισμούς που είναι κυριολεκτικά φωτογραφικοί, και όλα αυτά τα οποία λέμε και ξαναλέμε, αλλά κανείς δεν εισακούεται. Η πατέντα πάντως είναι πολύ συγκεκριμένη και δουλεύει. Πρώτα νομοθετής, αφαιρώντας από το δημόσιο κρίσιμα έργα, τα οποία διαχειρίζονταν εδώ και πολλές δεκαετίες, και μετά εμφανίζονται οι γαλάζιες ακρίβες, γιατί περί αυτού πρόκειται, τις περισσότερες φορές μέσα από αδιαφανείς διαδικασίες και φωτογραφικές διαδικασίες, και παίρνουν τη δουλίτσα. Είδατε πως σας έλεγα ότι το μυαλό του μέσου δεξιού λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, για ρίξε ρε Ευαγγέλη ένα τραγούδι.

0: Και να κλείσουμε την περιήγηση στο θαυμαστό κόσμο των ειδήσεων με μια είδηση από το εξωτερικό, εδώ όμως, ευρωπαϊκή είδηση. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας έχει σημασία η είδηση. Γιατί για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το ζούμε όλοι εμείς και στην καθημερινότητά μας το ζούμε. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε τη σύλληψη στην Κροατία ενός Ουκρανού που φέρεται να εμπλέκεται στην διολιφθαρά των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου, τους περίφημους Nord Stream το 2022. Ο συγκεκριμένος συνελήφθη στην παράκτια πόλη Πούλα της Κροατίας από την τοπική αστυνομία με βάση το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και θα εκδοθεί στη Γερμανία. Τον περασμένο τον Ιούλιο, τώρα πριν από ένα μήνα δηλαδή, η Γερμανική Ομοσπονδιακή Εισαγγελία είχε απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος ενός άλλου Ουκρανού και πρώην αξιωματικού του στρατού για την εμπλοκή του στο ιδιολευθερά, κατηγορώντας τον ότι ενήργησε για λογαριασμό Ουκρανικών κρατικών οντοτήτων. Το Κίεβο φυσικά επιμένει ότι δεν οργάνωσε το ιδιολευθερά, αλλά εννοείται, είναι προφανές ότι αυτό ήταν πίσω από αυτό. Η εισαγγελία γερμανική ανακοίνωσε ότι ο συγκεκριμένος δίτης που συνελήφθη στην Κροατία ανήκε σε μια ομάδα η οποία τοποθέτησε εκρηκτικά στους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2 κοντά στο δανέζικο νησί Μπόρνχολμ. Η ομάδα αυτή χρησιμοποίησε ένα εστιοφόρο από την πόλη Ροστόκ στη Βόρεια Γερμανία, το οποίο είχαν νοικιάσει συνεργοί της από γερμανική εταιρεία χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα. Και τόσο η Ρωσία όσο και οι δυτικές χώρες είχαν χαρακτηρίσει δολιοφθορά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2022, θυμίζω, λίγους μήνες μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία στους αγωγούς φυσικού αερίου. Υπέστησαν ζημιές και οι δύο αγωγοί, και ο Nord Stream 1, μέσω του οποίου η Ρωσία εξήγαγε αέριο στην Ευρώπη, και το Nord Stream 2, ο οποίος δεν είχε ακόμα τεθεί σε λειτουργία, αλλά ήταν ο βασικός αγωγός και η αφορμή που έφερε τα πάνω κάτω γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά στον πλανήτη και στην Ευρώπη, στην Ευρώπη και στον πλανήτη ολόκληρο. Είχαν αντιδράσει τότε σφόδρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί βεβαίως αυτός ο Nord Stream 2 έδινε ακόμα περισσότερο την Ευρώπη στο ρωσικό ενεργειακό άρμα, στην εξάρτησή της από το Gazprom, το οποίο όμως, ξαναλέω, εξασφάλιζε φθηνή ενέργεια για την ευρωπαϊκή μηχανή, κυρίως τη γερμανική μηχανή, φθηνή ενέργεια για την Ευρώπη, ώστε να παράγει προϊόντα ανταγωνιστικά, αλλά και να μπορεί να ζεσταίνει τον πληθυσμό της με σχετικά χαμηλές τιμές. Από εκεί και μετά άνοιξε ένα σκι του αιώλου. Ήρθε το Ουκρανικό, έτσι, το οποίο δεν μπορεί να το δει κανένα στην ανάφλεξη στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Δεν μπορεί να τη δει κανένα ξεκομμένα από το ενεργειακό. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να το συνδέσει απόλυτα με το ενεργειακό και με όλο αυτό το παιχνίδι που γίνεται. Μπήκανε και οι Αμερικανοί στο ενεργειακό της Ευρώπης, μεταφέροντας το LNG, βρίσκοντας πρόθυμους και πάνω απ' όλα πρώτος από όλους την Ελλάδα και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να γίνει ο δεκομεταστικός κόμβος του αμερικανικού LNG, πανάκριβου σχιστολιθικού αερίου. Και όλα αυτά τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε παραπάνω, αλλά είναι μερικές ειδησούλες οι οποίες έρχονται και απλά επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο ξέραμε και συζητούσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή το συζητάμε, θέλω να ακούσετε ένα ηχητικό. Γι' αυτό το λόγο το έφερα αυτό το ηχητικό και θέλω να το ακούσουμε. Για το ενεργειακό στην Ευρώπη και για τον καυγά τον οποίο γίνεται και για τον Nord Stream 1 και τον Nord Stream 2 και τη Γερμανία κτλ. Και το ΝΑΤΟ. Ο κύριος Τραμπ αφήνει απειλές ότι θα απαγορήσει από το ΝΑΤΟ για μία ακόμη φορά. Θέλω να ακούσετε τον δανό συνάδελφο, τον δανό δημοσιογράφο, τον Ράσμους Σβάνεμπουργκ. Είναι κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής των ΝΑΤΟ. Είναι ο δανός συνάδελφος ο οποίος είχε τα κότσια, είχε τα μέζεα, βάλτε και ό,τι θέλετε εσείς, να σηκωθεί και να ρωτήσει ευθέως τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον εκδίγητο αυτό, Μαρκ Ρούτε, αν χάνει τον αυτοσεβασμό του, επειδή κάθεται σιωπηλός και επαινεί τον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που ο τελευταίος απειλεί συμμάχους και μιλάει για την κατάληψη της Γρυλανδίας. Πάμε να το ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Rasmus Svaneborg from the Danish news agency, yes, Danish news agency Ritzau. Mark, you sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
2: You know, what I always do is acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger. Of course, it has to do with the Russian threat, it has to do with the war in Ukraine, but it very much also has to do with President Trump delivering now what since Eisenhower the United States tried to achieve, equalizing spending between the U.S. and Europe. And it makes Europe stronger. It makes Europe more relevant for the United States as a partner. So that is the transformative character of this summit, of what happened in The Hague, the implementation since The Hague, this summit as a point in time where we take stock. And I think that is extremely important. And when it comes to Greenland, I already explained. We had a meeting in Davos. And I said, I agree with you when it comes to Russia, when it comes to China gaining access to the high north. But let's do this together. We have NATO for this. Let's work together on this. This is exactly what we are doing.
0: Αυτά. Ο κύριος Μαρκ Ρούτε είναι μια ζωντανή απόδειξη την προσωπική άποψη γιατί η Ευρώπη έφτασε στο σημερινό σημείο να είναι παρίας σε όλα τα πράγματα. Να έχει χάσει το τρένο γενικότερα στην ανάπτυξη παντού. Αλλά είναι και τραγικό να ηγούνται αυτή τη στιγμή και ο κύριος Ρούτε είναι στο ΝΑΤΟ τώρα, αλλά προηγουμένως ήταν στην Ευρώπη, να ηγούνται άνθρωποι σαν τον Μαρκ Ρούτε, σαν την Ούρσουλα Φοντελάιν, η οποία είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την άλλη εκδήγητη, την Κάγια Κάλλας, η οποία είναι και επίτροπος εξωτερικών υποθέσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε. Λοιπόν, αυτά. Θα πρέπει να διακόψουμε για να πάμε στις διαφημίσεις, να πάμε και στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, να ενημερωθούμε εδώ από το κόκκινο 105 και 5. Είναι μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα, όπως κάθε μέρα 8 με 10, αυτές τις 20 μέρες του Αυγούστου, γιατί σήμερα είπαμε την τελευταία εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε μαζί από την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ενδεχομένως και με το καινούργιο πρόγραμμα. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, θα ξεκινήσει το καινούργιο πρόγραμμα τότε? Λογικά θα ξεκινήσει το καινούργιο πρόγραμμα. Δεν ξέρω πού θα είμαστε και ποια ώρα θα είμαστε στο καινούργιο πρόγραμμα. Θα το δούμε αυτό. Αλλά αυτή είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εδώ. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, στο δελτίο ειδήσεων και θα τα ξαναπούμε μαζί στο δεύτερο μέρος με τα ό,τι να είναι.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabriel Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
2: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Η ώρα είναι 9. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μαριτίνα Σπύρου. Αρνητική είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους. Το ΣΤΕ έκρινε ότι μη επαναφορά

0: έως το οποίο είναι ήδη ρυθμισμένο και έχει χαμηλό μεσοσταθμικό επιτόκιο μέχρι να παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα στοιχεία και οι εναλλακτικές για την αξιοποίηση των 13 δισεκατομμυρίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει στο στόχαστρο την κυβερνητική επιλογή και ζητά να κληθούν στην Επιτροπή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την απόφασή τους. Δώρο στους πλούσιους του εξωτερικού και ένα μικρό πακέτο για τους φτωχοποιημένους Έλληνες χαρακτηρίζει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυβερνητική επιλογή για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτει ο καθηγητής διοικητικού δικαίου του ΕΚΠΑ Πάνος Λαζαράτος, ζητώντας την ακύρωση των αδειών για ακόμη 7 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν φέτος. Η νέα προσφυγή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ακύρωση από το ΣΤΕ 3 αδειών, φέρνοντας ξανά στο προσκήριο τη διαδικασία αδειοδότησης που επέλεξε η κυβέρνηση. Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Παλαμπάθερες Θεσπρωτεία σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφιωρές ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Στα ύψη ξανά οι τιμές των καυσίμων, με την αμόλυβδη να κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΔΜΕ, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και ένα λεπτό το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης επίσης στα 2 ευρώ το λίτρο. Για ένα ρεζορβουάρ 50 λίτρων το γέμισμα ξεπερνά πλέον τα 100 ευρώ, ενώ στα νησιά οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες. Στις Κυκλάδες η αμόλυβδη φτάνει κατά μέσο όρο τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα κλιμάκωση στην ένταση των Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο και απομόνωση του Ιράν, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν παγωμένες, ενώ το Ιράν διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας ξέσπασε με επίκεντρο τη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει απειλές για την ασφάλειά του. Η Άγκυρα πάντως είχε απορρίψει ως ο βάσιμος τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς για την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεμπ προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς, κατακτώντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών. Ο Πετρούνιας θα αγωνιστεί αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με στόχο το 1ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα και στους 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.

0: was heard often than before. My neighbour from next door, one fine summer's day, went out to see the shops and walk about.
1: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε. Κόκκινο 105 και 5. Η ραδιοφωνική πρέσα. Δεύτερο μέρος, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα. Λοιπόν, μια Θανασία, διαβάζω τα μηνύματά σας για τον δημοσιογράφο τον Δανό, τον Σβάνεμπορκ. Την έκανε την ώρα, την έκανε, μια χαρά την.

0: με ρώτησε, ούτε ναι με έναν λά, ούτε τίποτα. To the point η ερώτηση, όπως ακριβώς έπρεπε να είναι. Από έναν δημοσιογράφο που σέβεται τον εαυτό του και το λειτουργήμα του. Ρώτησε τον αγαπημένο μας τον κύριο Μαρκ Ρούτε, πώς αισθάνεται παριστάνοντας το υποπόδιο του Ντόναλντ Τραμπ ως Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, την ώρα μάλιστα που ο Τραμπ μιλάει για εισβολή στην Γρυλανδία ή λέει τις άλλες διάφορες ομορφιές που λέει και για την Ευρώπη. Δεν ίδρωσε ο σβέρκος του Μαρκ Ρούτε, ούτε περιμέναμε να ιδρώσει, αλλά ακούσαμε το ηχητικό ακριβώς για να επισημάνουμε τη στάση του Δανού συναδέλφου. Μια στάση η οποία πολλοί θα θέλαμε, αρκετοί από εμάς, φαντάζομαι και πολλοί από εσάς που ακούτε, να την έχουν υιοθετήσει οι περισσότεροι Έλληνες δημοσιογράφοι. Μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα τώρα. Πρωί-πρωί. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Κατερίνα. Μα τον μετέφρασα τον δημοσιογράφο στο ξεκίνημα. Ίσως δεν το ακούσατε. Πρώτα το έκανα λίγο ανάποδο. Συνήθως βάζουμε το ηχητικό και μετά λέω τι λέει ο δημοσιογράφος. Τώρα βάλαμε το. Είπα τι είπε ο δημοσιογράφος και μετά βάλαμε το ηχητικό. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ακούστε. Κάποια πράγματα γίνονται και έξω από τη χώρα. Δεν μιλάνε ελληνικά έξω από τη χώρα. Και όλα τα βιντεάκια τα οποία υπάρχουν δεν έχουν μετάφραση. Και δεν έχουμε κι εμείς οι δημοσιογράφοι τη δυνατότητα να. Όλοι δεν έχουμε τη δυνατότητα. Και το χρόνο βεβαίως να καθόμαστε στους υπολογιστές μας αυτά τα ηχητικά τα οποία κόβουμε να τα βάζουμε στη μετάφραση. Καλά, αφήστε τη μετάφραση του AI, τώρα δεν υπάρχει έτσι. Αυτή η μετάφραση είναι για αν θέλεις να κάνεις μετάφραση, αυτόματη μετάφραση δηλαδή σε βίντεο, πρέπει να έχεις συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία είναι με συνδρομή. Έτσι, δεν είναι δωρεάν τα προγράμματα αυτά. Τα δωρεάν προγράμματα δεν κάνουν μετάφραση. Είναι αστεία η μετάφραση που κάνουν. Πρέπει να έχεις συνδρομή. Είναι απλά. Και μην περιμένετε βεβαίως από τις δουλειές τις οποίες εργαζόμαστε να πληρώνουν αυτή τη συνδρομή, ούτε καν. Σε άλλη χώρα ζείτε. Λοιπόν, γι' αυτό το σας το λέω. Δεν είναι δηλαδή, κάθεσαι και καλά κάνεις πίσω από το ραδιοφωνό και ακούς τα αγγλικά και λες μα εγώ δεν γνωρίζω αγγλικά ρε παιδί μου, που να καταλάβω. Εντάξει, στο μεταφράζει ο δημοσιογράφος που είναι από πίσω και που επιλέγει το συγκεκριμένο ηχητικό στην συγκεκριμένη περίπτωση εγώ. Αλλά σας λέω και τις λεπτομέρειες τις οποίες υπάρχουν, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεραστούν, να το καταλαβαίνετε. Όπως όλα τα επαγγέλματα, έτσι και η δημοσιογραφία, θέλει να στηριχθεί με χρόνο και με χρήμα. Δεν συμβαίνει αυτό. Σας έχω πει και άλλη φορά, για παράδειγμα, σας έχω πει πώς λειτουργεί η ερευνητική δημοσιογραφία στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, στην Αμερική, στις μεγάλες εφημερίδες των ΗΠΑ της Αμερικής. Έχουν ένα θέμα, παίρνουν έναν δημοσιογράφο, του δίνουν την αρχισυνταξία. Του δίνουν και δύο συναδέλφους, του δίνουν και ένα γραφείο και του λένε πάρε αυτό το φάκελο. Ας πούμε φάκελος όπου και πέ. Έχεις ένα χρόνο να τον ερευνήσεις. Ένα χρόνο. Θα σου πληρώνω ένα χρόνο και ό,τι χρειαστείς αυτόν τον χρόνο. Ενώ να βγεις, να πας σε άλλες πόλεις, να πας να κάνεις ρεπορτάζ, να οτιδήποτε χρειαστείς. Θα το χρηματοδοτήσω. Αλλά θέλω στο τέλος του χρόνου να μου φέρεις ένα φάκελο με τις αποκαλύψεις σου. Έτσι λειτουργεί η ερευνητική δημοσιογραφία, για παράδειγμα. Θέλετε να σας πω πώς λειτουργεί στη χώρα. Καταρχάς, στη χώρα δεν υπάρχει ερευνητική δημοσιογραφία. Πρώτο. Έτσι και τολμήσεις να ασκήσεις ερευνητική δημοσιογραφία, μαύρο φίδι που σέφαγε. Αν όχι στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη αποκάλυψη. Θα σε εξαφανίσουν ο πρόσωπο γης. Στην Ελλάδα έχουμε μια δημοσιογραφία αρπακόλα. Ειδικά η τηλεοπτική δημοσιογραφία. Λοιπόν. Αυτή είναι η κατάσταση. Σε πολλά πράγματα. Προφανώς η δημοσιογραφία θα μπορούσε να ήταν έξω από αυτά. Μια χαρά θα περνάτε, Στέφανα, και στην Καλαμαριά, μην γκρινιάζεις. Εντάξει, λίγες μέρες είναι, θα επιστρέψουμε πάλι πίσω. Θα κοιτάτε το θερμαϊκό εκεί. Πιο τυχερής δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα διαβάζω τα μηνύματά σας τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τις διακοπές. Για τα καλά σας λόγια. Πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από τον. Εδώ μας το βάλει ο Βαγγέλης και θα μπούμε μετά στα υπόλοιπα, ό,τι να είναι που έχουμε κόψει από χθες. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχουν άλλα στα αγγλικά, είναι όλα ελληνικά. Πάμε.
1: σχεδόν 2 χρόνια κλείσανε.

πες μια φράση που στεκιά. Θέλω να μείνω μόνη. Μόνη και πράσινα λόγια.

ψηλό φιλοσόφισα και απόφαση το πήρα και δεν θα κλάψω κούκλα μου τη μαύρη μου τη μοίρα και ούτε θα στεναχωρηθώ κορίτσι μου δοθέντος που δεις πλέον αχάριστος

0: Ήταν ο Λάκης Παπαδόπουλος με το Γατόνιο, το θυμηθούμε και αυτόν. Έτσι. Και πάμε τώρα στα ηχητικά μας. Πάμε να κάνουμε την πρώτη βόλτα με τον Πρωθυπουργό μας. Αφού λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, όσοι είστε από τις 8 εδώ, λέγαμε για το στεγαστικό κόστος και ειδικά για τη φοιτητική εστία και το κόστος να σπουδάζει ένα παιδί εκτός της πόλης όπου ζεις. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη τι έλεγε για το στεγαστικό κόστος. Για πάμε.
1: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη, για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, δεν το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ιδιοκτήτη, για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, δεν το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζή, τα τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα.
0: Καταλάβατε. Αυτό το βάζουμε. Θα το βάζουμε και θα το ξαναβάζουμε το ηχητικό αυτό. Μπας και καταλάβετε το πώς καταλάβουμε όλοι μας το πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση και το μυαλό αυτό που σας έλεγα πριν του δεξιού, ειδικά του ακροκεντρώου δεξιού όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γι' αυτόν το στεγαστικό πρόβλημα, το στεγαστικό κόστος που κατατρέχει κυρίως τα νέα παιδιά, τις νέες οικογένειες, δεν είναι πρόβλημα, είναι το αντίθετο, είναι ευκαιρία. Καταρχάς, μας είπε ο άνθρωπος ότι η μία πλευρά είναι των ενοικιαστών, οι οποίοι πληρώνουν σχεδόν το 60% του μηνιαίου εισοδήματός τους για το στεγαστικό κόστος. Η άλλη πλευρά είναι η υπομοιδά. Αυτή είναι με την υπομοιδά. Αυτή είναι με τους ιδιοκτήτες που τα κονομάνε. Που έχουν μία τρύπα και παίρνουν μισό μηνιάτικο από την τρύπα αυτή. Και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι με αυτούς. Αναγνωρίζει, αφήνει, αυτό σας λέει, αφήνει, δεν ελέγχει την αγορά, δεν μπαίνει να κάνει στοχευμένες κινήσεις όπως για παράδειγμα να φτιάξουμε και εμείς κοινωνικές κατοικίες για να ρίξουμε ένα απόθεμα στην αγορά και να ρίξουμε τις τιμές. Δεν το κάνει. Γιατί δεν θέλει η πελατεία, της εκλογική της πελατεία δεν θέλει να πέσουν οι τιμές. Γιατί η εκλογική της πελατεία είναι υπομοιδά. Και από την άλλη σας λέει και το δάσος, το κατά αυτόν δάσος, ότι η άνοδος στον ενοικίο είναι μια μέρος μιας γενικότερης ανόδου της ελληνικής οικονομίας. Γιατί στο μυαλό το δικό του, του ακροκεντρώου, νεοφιλελεύθερου, όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι τιμές ανεβαίνουν επειδή υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Φυσικά δεν μας εξηγούν γιατί σε αυτή την ανάπτυξη που ανεβαίνουν όλες οι τιμές, τα κέρδη των επιχειρήσεων ανεβαίνουν εκεί, είναι μεγάλη επιτυχία. Το μόνο που δεν ανεβαίνει είναι η μισθική συντάξη των ανθρώπων. Δεν μας το εξηγεί αυτό. Το μόνο που δεν αναπτύσσεται στη χώρα είναι η μισθή των ανθρώπων και οι συντάξεις. Όλα τα υπόλοιπα κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναπτύσσονται. Λοιπόν, αυτό ήταν πάρα πολύ διδακτικό. Και ένα ακόμα πιο διδακτικό για να καταλάβετε πώς ακριβώς σκέφτονται. Θα ακούσουμε τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Έτσι. Το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός διατυπώνει αντίστοιχη άποψη, αντίστοιχης αντίληψης άποψη, αυτή τη φορά για το κόστος στα καύσιμα. Ακούστε να δείτε τι λέει ο άνθρωπος.
2: Έχουμε μία συμφωνία περίπου για 15 λεπτά μείωση της τιμής στο πετρέλαιο και επίσης το κάνει και με τα πας.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσο να μας δώσει κι αυτός.
4: Για τη βενζίνη, αλλά η βενζίνη είναι κολλημένη στα 2 ευρώ. Είτε το βαρέλι ανεβαίνει, είτε το βαρέλι κατεβαίνει του πετρελαίου.
2: Την άρα, οποία λοιπόν, πληρώνουν και τα 40 εκατομμύρια λοιπόν, τουρίστες που έχουμε.
3: Το πας λαού λαού για το τεστ του Παπα-Νικολάου.
4: Άρα λοιπόν, μαζί με τα 40 εκατομμύρια τουρίστες, κύριε Σιμόπουλε, τα πληρώνουν και εκατομμύρια Ελλήνων, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν να βγάλουν το μήνα τους. Δεν έχουν να βγάλουν το μήνα τους και θυμάμαι συγκεκριμένα στελέχη της κυβέρνησης.
5: Αντί γιατί άρχισα να θολώνω τώρα.
4: Όταν ήταν αντιπολίτευση να κατηγορούν τον Τσίπρα για τα επιδόματα. Τώρα λοιπόν εσείς έχετε τα ΠΑΣ. Είναι τα επιδόματα του κυρίου Τσίπρα το 2015-19. Δεν έχει καμία
2: και
4: διαφορά.
2: Και τα μόνιμα μέτρα τα οποία ανέφερα.
3: Όχι ρε Αντράκο, τι λες τώρα ρε φίλε.
4: Έχουν μία διαφορά, ότι ο μισθός του Έλληνα πολίτη φτάνει μέχρι τις 15 του μήνα και από τις 16 και μετά ψάχνει να ζήσει με δανεικά.
6: Δεν υπάρχει φράγκο.
4: Ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να μετακινηθεί
2: δεν είναι για όλους με το αυτοκίνητό αυτό του. Ισχύει για
4: είναι για τη μεγάλη πλειονότητα. Είμαστε οι τελευταίοι σε αγοραστή.
7: Είχαμε σέβασους μεγαλύτερους, σέβασους μεγαλύτερους.
4: Η δύναμη, κύριε Σιμόπουλε, αφού μιλάτε με στοιχεία, ας μιλήσουμε με στοιχεία. Είμαστε στην αγοραστή δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Στην τελευταία θέση.
2: Δεν τα ξέρετε καλά. Υπάρχει δίκτυο ειδικής ευημερίας. Αυτό είναι άλλος δίκτυος.
7: Τι λες ρε μαλάκα. Να τε χάσω από εκεί.
8: Λοιπόν, υπάρχει αλλά η αγοραστική δύναμη μετράει, κύριε Σιμόπουλε.
4: Νομίζω,
2: η αγοραστική δύναμη λοιπόν μετριέται ακριβώς με το δίκτυο ηλικής ευημερίας.
4: Άρα λοιπόν εσείς βλέπετε μια κοινωνία που ευημερεί.
6: Μου λένε μα θες να γίνει μπαχαλό. Τι να γίνει.
8: Είναι πάντως περίεργο, κύριε Σιμόπουλε, να μην ξέρετε ότι όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές δεν μπορούν να αγοράσουν αυτά που θέλουν.
2: Δεν είπα αυτό.
8: Εντάξει. Γιατί εμείς μιλάμε κάθε μέρα μαζί τους.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Σιμόπουλος. Τον ακούσατε. Καλά, το επιχείρημα για την ακριβή βενζίνη και το ακριβό πετρέλαιο, το ότι μπορεί να είναι ακριβό, αλλά κοντά σε εμάς τους 10 περίπου εκατομμύρια Έλληνες το πληρώνουν και 40 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται, δεν είναι αφοπλιστικό. Δεν μπορείς να το σχολιάσεις, δεν μπορείς να πεις τίποτα, έτσι. Και η απάντηση τώρα για τους δείκτες της Eurostat, που είμαστε τελευταία χώρα σε αγοραστική δύναμη, ότι αυτός είναι ένας άλλος δείκτης, υπάρχει ο δείκτης της ηλικής ευμάρειας, πώς τον είπε, έτσι τον είπε, να μην κάνω λάθος. Ο λόγος για τον οποίο βάλαμε και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Σιμόπουλο είναι ακριβώς για να δείξουμε το πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Τον τρόπο από τον οποίο σκέφτονται, ποιοι άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τα ενία της χώρας. Αυτούς ψηφίσαμε. Θέλω να σας πω. Λοιπόν, πάμε τραγούδι.

0: Χορεύοντας με το φεγγάρι, Dancing with the Moon. Ένα ωραίο, όπως λέγει ο Βαγγέλης εδώ, κάτι, βαλκανικό ρέγγε ήταν αυτό. Ναι, γιατί υπάρχουν και τα χάλκινα τα οποία εντάξει, παραπέμπουν στα χάλκινα των Βαλκανίων. Η μουσική ήταν σαφέστατα. Ο ρυθμός ρέγγε. Οπότε δίκιο έχει ο Βαγγέλης. Ωραίο ήταν όμως. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματάκια σας. Εδώ. Η Μαρία λέει ότι εφαρμόζεται ο μνημονιακό στόχο να καταστεί η χώρα ειδική οικονομική ζώνη. Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν ξέρω αν υπήρχε τέτοιο στόχος. Σίγουρα όμως στην Ελλάδα εφαρμόστηκε με αφορμή τη χρεοκοπία της χώρας και την αδύναμη θέση της χώρας και, και τις αδύναμες πολιτικές της ηγεσίας, οι οποίες δεν είχαν καμία διάθεση να αντισταθούν απέναντι στους δανειστές. Είχαν ακριβώς το αντίθετο. Ακόμα και όταν βρέθηκε, να το πούμε και αυτό, ακόμα και όταν βρέθηκε μια κυβέρνηση, το 15 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να αντισταθεί στο μέτρο που αντιστάθηκε στους δικαστές, την περάσανε γενναίες 14 και ακόμα την περνάνε. Ακόμα αυτή την αντίσταση την έχουν παρουσιάσει, το κυρίαρχο μηδιακό σύστημα την έχει παρουσιάσει ως το μεγαλύτερο κίνδυνο της χώρας που κατάφερε η χώρα να ξεφύγει από τα δόντια του λύκου, από τη χρεοκοπία και όλα αυτά τα ωραία που μας λέγανε τότε. Αλλά αυτό που κατάφερε η χώρα πίσω από τα μεγάλα τα παχιά τα λόγια και τους υποτίθεται κινδύνους ήταν να φτωχοποιηθεί εντελώς. Τις επιπτώσεις αυτής της φτωχοποίησης τις ζούμε και σήμερα, διότι στην Ελλάδα εφαρμόστηκε ένα από τα πιο σκληρά νεοφιλελεύθερα πειράματα που εφαρμόστηκε παγκοσμίως, φτωχοποίησης ενός ολόκληρου λαού, κλοπή της περιουσίας του ελληνικού λαού, της δημόσιας περιουσίας προς όφελος μερικών φαντς και μερικών εισηγμένων. Και κυρίως των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών και των ημεδαπών υποκαταστημάτων τους και φτωχοποίηση του ελληνικού πληθυσμού. Τις επιπτώσεις τις οποίες τις βλέπουμε σήμερα στην υπογεννητικότητα, στην ερήμωση της ελληνικής επαρχίας, στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και γενικώς μετατρέψαμε τη χώρα μας έναν μπάτλερ των ισχυρών του πλανήτη. Και μην σας κάνει καμία εντύπωση που βλέπετε και την παρούσα κυβέρνηση να σέρνεται πίσω από το άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, προσφέροντας γη και είδωρ, τρέχοντας πρώτη να προσφέρει το έδαφος της για να γίνουμε ο κόμβος όπου το αμερικάνικο σχιστολιθικό φυσικό αέριο θα μπει στην ευρωπαϊκή αγορά, είτε τρέχοντας πίσω από τους Ισραηλινούς, ξεχνώντας τον τρόπο με τον οποίο, τη γενοκτονία την οποία διαπράττουν στη Γάζα, σε μια λογική ότι ο εχθρός του εχθρού μου φίλος μου κτλ. Δεν σας κάνει καμία εντύπωση. Αυτή η κυρίαρχη αντίληψη των πραγμάτων είναι παρούσα από την πρώτη μέρα της χρεοκοπίας της χώρας. Ήταν και πιο πριν, αλλά τέλος πάντων η χρεοκοπία της χώρας τα έφερε όλα αυτά στην επιφάνεια, διότι στα δύσκολα βγαίνουν και οι κακές συμπεριφορές. Έτσι γίνεται πάντα. Λοιπόν, πάμε στο και μισή. Σήμα τι έχουμε και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Επιστρέψαμε. Κόκκινο 105 και 5 η ραδιοφωνική μας πρέσα και περνάμε αμέσως στο επόμενο ό,τι να είναι. Είναι ένα ρεπορτάζ του Open για αυτό το θέμα το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Για τα νέα παιδιά και το στεγαστικό κόστος. Ακούστε το ρεπορτάζ του καναλιού, έτσι και να πάρετε και μια ιδέα το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Πάνω από ένα στους δύο νέους στην Ελλάδα ηλικίας 25 έως 34 ετών μένει ακόμη στο παιδικό του δωμάτιο ή επωφελείται από το οικογενειακό εισόδημα σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat.
2: Αναφέρουμε σε νέους που έχουν τελειώσει σπουδές τους και στο μεγαλύτερο ποσοστό πλέον αυτοί είτε εργάζονται είτε πλέον μπαίνουν σε δικασία να σκεφτούν την συγκατοίκηση, τη συμβίωση, τη δημιουργία οικογένειας. Να σας πω ότι από όλους τους αριθμούς είναι περίπου 532.000.
3: Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που ακόμα ζουν όντως στο παιδικό τους δωμάτιο. Γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να φύγουνε.
1: Πιο συγκεκριμένα, το 56,3% των νέων στη χώρα μας, έναντι 30% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε μένει στο σπίτι των γονιών του έως τα 34, ή εξαρτάται ευθέως από το δικό τους εισόδημα.
4: Να αυξηθούν οι μισθοί και ο βασικός, ώστε να μπορούν τα νέα παιδιά να είναι αυτόνομα και να μπορούν να ζουν μόνο τους.
5: Και όσο και αν οι νέοι προσπαθούν να βρουν μια αξιοπρεπή κατοικία, το υψηλό κόστος των ενοικίων τους φρενάρει. Γι' αυτό λοιπόν και αναζητούν συγκάτοικο προκειμένου να μοιράζονται τα έξοδα.
6: Θες σίγουρα συγκάτοικο για να μπορείς να σε ένα αξιοπρεπές σπίτι να μην είναι τρύπα.
7: Πρέπει να μένουν 3-4 άτομα μαζί για να τα βγάζουν πέρα. Ο ένας θα πληρώνει το ενίκιο, ο άλλος θα πληρώνει τη ΔΕΗ.
8: Σήμερα ένας στους 3 Έλληνες είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Με μηνιαίο εισόδημα.
1: Πρόσφατη μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, άλλωστε, έδειξε πως οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί 85% στην τελευταία δεκαετία, ενώ το 55% των κατοικιών κοστίζουν πλέον πάνω από 200.000 ευρώ.
9: Οι τιμές είναι εξωφρενικές. 26 είμαι εγώ. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν μπορώ να καταλάβω, η αλήθεια είναι, για ποιο λόγο είναι τόσο υψηλές.
10: Ένας νέος θα είναι τυχερός να πάρει γύρω στα 1.000 ευρώ μισθό. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μείνει μόνος.
1: Χαμηλή μισθή και υψηλό κόστος ζωής είναι οι βασικές αιτίες της επιστροφής των νέων στο πατρικό του σπίτι.
0: Αυτά. Έτσι τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα βιώνει η κοινωνία, τα γνωρίζει. Δεν αλλάζει όμως τίποτα, δεν υπάρχει καμία πρόνοια, ούτε καμιά διάθεση να πάρθει κάποια πρόνοια για να πέσουν οι τιμές, για να υπάρχει ένα απόθεμα κατοικιών και να πέσουν οι τιμές. Για να μπει ένα τέλος, ας πούμε, στην Golden Visa, για να μπει ένα τέλος στην επέλαση του Real Estate. Το αντίθετο συμβαίνει. Όλη η νομοθεσία έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο και έχει τροποποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ευνοεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Όλο και περισσότερα σπίτια περνάνε στα χέρια ξένων κεφαλαίων, είπαμε, Ισραηλινών, Κινέζικων, όπου μπορείς και όπως μπορείς. Και στη Βόρεια Ελλάδα από το 10% των πιο εύπορων οικογενειών στις όμορες χώρες, οι οποίες και αυτές σπέδουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, αγοράζοντας σπίτια είτε ως μορφή επένδυσης, γιατί το σπίτι δεν χάνει την αξία του, το αντίθετο, όλο και ανεβαίνει. Οπότε είναι μια καλή επένδυση να μου κρατάς τα λεφτά στην τράπεζα, θα σου εξασφαλίσει μεγαλύτερη χρήματα στο μέλλον. Και την ίδια ώρα μπορείς και να το χρησιμοποιείς μέσω της πλατφόρμας του νοικίασης, της βραχυκλονίας μίσθωσης, το περίφημο Airbnb. Όλα καλά. Και την ελληνική κοινωνία δεν τη σκέφτεται κανένας. Απολύτως. Αυτό είναι το αφήγημα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο άλλο θέμα, τις εξελίξεις στην εξωτερική μας πολιτική. Με την ανακοίνωση από την Τουρκία αυτών των δύο πάρκων, στο Καστελόριζο και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, να ακούσουμε ποιον άλλον, τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Για πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
11: Εδώ πέρα έχουμε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το νομοθετικό το οποίο κάνει η Τουρκία, το οποίο είναι προδήλως παράνομο εναντίον του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, καθώς παρεμβαίνει σε διεθνή ύδατα, αλλά παρεμβαίνει και στη σημεία ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άρα αυτό. Προφανώς θα γίνουν όλες οι ενέργειες να καταγγελθεί. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που το θίξατε, γιατί σας παρακολουθούσα πριν έρθω εδώ πέρα με τους ειδικούς οποίους είχατε, ότι σε περίπτωση τώρα πάμε στο πεδίο.
12: Ναι.
11: Εάν λοιπόν το νομοθετικό θα προσβληθεί, θα γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Στο πεδίο είναι προφανές ότι σε περίπτωση που υπάρξει θέμα παρεμπόδισης αλλιέων σε θέμα που σχετίζεται με δική μας εθνική κυριαρχία, η Ελλάδα δεν θα το επιτρέψει.
12: Δηλαδή. Και τι θα κάνει, δηλαδή.
11: Δηλαδή, προσέξτε, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω υποθετικά. Εγώ σας λέω ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα να μην προστατεύσει τα εθνικά της, κυριαρχικά της δικαιώματα.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ξεπερνώ το... τη σπουδή του... του νεαρού δημοσιογράφου Άνκορμαν να τρέξει να πει αμέσως. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι το ξεπερνώ. Το έχουμε πια, έχει γίνει δεύτερη φύση αυτό, δεν χρειάζεται πλέον να το σχολιάζουμε γιατί εκνευριζόμαστε χωρίς λόγο. Και πάμε σε αυτό το οποίο λέει ο Πλεύρης, ο Πονηρούλης, ο οποίος εκεί που μπορεί κάνει το μάγκα, αυτό είναι χαρακτηριστικό πολλών στην Ιμεδαπή, κάνει το μάγκα στους μετανάστες που έρχονται, αλλά απέναντι στους Τούρκους τον είδατε, τον ακούσατε. Η ερώτηση ήταν για τα δύο θαλάσσια πάρκα τα οποία νομοθέτησε η Τουρκία, τα οποία επί της ουσίας υπερβαίνουν την αιγελίτιδα ζώνη την τουρκική, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, διότι το διεθνές δίκαιο λέει ότι αν η χωροθέτηση των θαλασσίων πάρκων υπερβαίνει την αιγελίτιδα σου ζώνη, πρέπει να έρθει σε συνόηση με το όμορο κράτος. Αυτονόητο. Έτσι, πράγμα το οποίο δεν έκανε η Τουρκία. Και το ρωτάνε για το συγκεκριμένο ζήτημα, τι ακριβώς θα πράξει η ελληνική κυβέρνηση, και αυτός λέει, κάνει το μάγκα και λέει ότι αν για παράδειγμα, αυτό είπε, επιλέξει, αν κάποιος παρεμποδίσει τους ψαράδες μας εντός των ελληνικών υδάτων, τότε θα παρέμβουμε. Αλλού για αλλού, άσχετο. Άσχετο. Κάνει γαργάρα αυτό που το ρωτάνε και λέει κάτι δικό του. Το οποίο δεν ισχύει κιόλα. Πρώτον, διότι οι ψαράδες μας δεν πάνε να ψαρέψουν στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Το αντίθετο. Οι τουρκικές στράτες ψαρεύουν εντός των ελληνικών υδάτων. Και εκεί δεν κάνουμε πάλι τίποτα, απολύτως. Απολύτως. Εκμεταλλεύονται, υποτίθεται, τα διεθνή ύδατα και κάνουν αυλαβή διέλευση, αλλά την ίδια ώρα σέρνουν από πίσω τους δίχτυα τριών χιλιόμετρων, μήκους τριών χιλιόμετρων, τα οποία σαρώνουν όλο το βυθό, ακόμα και 100 και 150 μέτρα από τις ακτές των ελληνικών νησιών. Και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Και αυτός λέει το δικό του αφήγημα, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα κοροϊδέψει αυτούς που τους ακούνε, που τον ακούνε. Επικοινωνιακά εννοώ θα κοροϊδέψει. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματά σας λίγο. Γεωργία, δεν χαρακτήρισα εγώ ποτέ κεντροδεξιό τον Μητσοτάκη. Ο ίδιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του κεντροδεξιό. Εγώ μίλησα για ακροκεντρό, που είναι εντελώς διαφορετικό. Το ακροκεντρός. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, Μαρία, τι μου λες εδώ. Ναι, τις αμπελοφιλοσοφίες του Πλεύρη, αυτό λέμε. Να μας βοηθήσουν λίγο οι νέοι Λάμπρο στην κάλπη. Λάμπρο, συγγνώμη, δεν ξέρω ούτε την ηλικία σου, αλλά κι αν βοηθάνε οι νέοι στην κάλπη. Άμα δεις τις επιλογές των νέων κάτω των 30, θα καταλάβεις απολύτως. Το πρόβλημα δεν είναι στους νέους, το πρόβλημα είναι στους 60 plus, στους συνταξιούχους. Εκεί γίνεται το Έλενα Δύση, εκεί χτυπάει τα 40 η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους νέους γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο γίνεται με τους νέους. Και είναι και πολύ λογικό, έτσι, γιατί αυτοί έχουν όλοι το μέλλον μπροστά τους. Οπότε ψηφίζουν για να έχουν. Στη μεγάλη τους, στην πλειοψηφία τους. Τέλος πάντων, έχουμε ακόμα. Πάμε ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό. Σας εκνευρίζω ακόμα περισσότερο τώρα. Πάμε στον πρώην συνάδελφο και είναι ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αυτιά. Ακούστε εδώ τώρα ένα ρεσιτάλ ψεύδους από τηλεοράσεως. Ρεσιτάλ ψεύδους, πραγματικά. Δεν πατάει πουθενά αυτό το οποίο θα ακούσετε και αυτό το οποίο λέει ο ευρωβουλευτής μας. Πάμε.
13: Χρωστάμε, Χρήστο, 230 δισεκατομμύρια έως το 2070.
14: Το γράφουμε όλο αυτό.
13: Να μην κοιμηθούμε πάνω στα χρέη, γιατί θα έρθει και νέο μνημόνιο.
15: Υπάρχει οικονομική λογική. Να παίρνει χρήματα στην αγορά.
13: Και κάτι άλλο. 9 χώρες στην Ευρώπη είναι στο κόκκινο. Η Ελλάδα είναι στο πράσινο. Και δόξα τω Θεώ δεν χρωστάμε. Χρωστάμε, Χρήστο, 230 δισεκατομμύρια έως το 2070.
14: Τέλος. Μπρέσαι εσύ την άκρη.
0: Ποιες χώρες της Ευρώπης είναι στο κόκκινο και εμείς στο πράσινο? Έχουμε το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη σε σχέση με το ΕΠ. Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Από πού προκύπτει αυτό? Πρώτον. Δεύτερον, από πού χρωστάμε 230 δισεκατομμύρια. Είναι το δημόσιο χρέος της χώρας αυτό το οποίο ανέφερε. Μέχρι το 70. Από πού προκύπτει το χρωστάμε μέχρι το 70. Εννοεί προφανώς τις συμφωνίες αποπληρωμής του χρέους που πάνε μέχρι το 2070. Ναι, και ποιος το έκανε αυτό το χρέος. Ποιος το δημιούργησε το χρέος αυτό. Αν όχι η κυβερνήση του δικού του κόμματος και του Πασόκου. Και γι' αυτό χρεοκόπησε η χώρα. Με άλλους βέβαια παράγοντες, όχι μόνο με το ύψος του δημόσιου χρέους. Και τι θα πει μέχρι το 70, όλα τα χρέη έτσι ρυθμίζονται, σε όλο τον κόσμο. Τώρα διάβασα ότι οι ΗΠΑ για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα 40 τρισεκατομμύρια το δημόσιο χρέος τους. Δεν χτυπάνε καμπάνες εκεί χτυπάνε όλα μαζί. 40 τρισεκατομμύρια. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και να κλείσουμε με τα δύο τελευταία ό,τι να είναι που έχουμε.

0: Γιατί σαν τη μου δώσε η μοναξιά. Όσο κάτι φέγγει πίσω από τα βουνά. Τα βάγκα.
1: Yeah, yeah. Μικρό μολύβι είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρώνε τον αέρα. Ξεχνάω πάλι να το πάω μέρα μέρα.
0: Γράφω δύο εικόνες στο χαρτί. Όσα δεν καταφέρα να πω. Πάνω στο τρενάκι τη ζωή. Ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ.

Νομίζω πως το άγχος μου δώσε αδρεναλίνη και τρύπωσε στο πνεύμα να μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ό,τι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι, αφήσαμε και δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα, μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb, έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική, φαγητά στον νεροχύτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες σκούπες, τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μέσα στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι, να δούμε αυτό που ξημερώνει.

0: Λοιπόν, Bloody Hawk. Από τα ωραία του τραγούδια. Συνεχίζουμε την κουβέντα αυτή τώρα. Εντάξει, δεν πρέπει να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, τι είναι ο Μητσοτάκης. Σας είπα, δεν απάντησα στη Γεωργία, η οποία ότι δεν τον είπα κεντρό, τον είπα ακροκεντρό και επιμένω σε αυτό. Έτσι, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η τέτοια, όπως η ακροκεντρώη του Σιμίτη, με αυτή την αντίληψη την νεοφιλελεύθερη, η οποία πολλές φορές είναι μια ακροδεξιά. Μια ακροδεξιά αντίληψη. Έχει ακροδεξιά ψήγματα σε πάρα πολλά. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω καταλαβαίνόμαστε τώρα. Μην κολλάμε στις λέξεις, παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, Λάμπρο, λες, το εξηγείς για αυτό που έλεγες για τους νέους. Ναι, οι νέοι που πάνε να ψηφίσουν κάνουν πολύ διαφορετική επιλογή, έτσι, από ότι τους 60 plus, η οποία είναι η μεγάλη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Λες για τους νέους που δεν πάνε να ψηφίσουν και απογοητευμένοι απέχουν από αυτή τη διαδικασία. Ναι, σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου απόλυτα. Λάμπρο μου, ναι, ρώτησες για τις ομαδικές αγωγές προς το δημόσιο για δώρα, αν τα χάσατε. Ναι, δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν μπορώ, γιατί είναι θέμα απόφασης δικαστηρίου. Δηλαδή, να προδικάσω τι. Αν θέλεις να μιλήσουμε για το, έχοντας στο μυαλό μας τις προηγούμενες αποφάσεις των δικαστήριων, θα σου έλεγα ότι ναι, κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται να δικαιωθείτε. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επιστροφή των δώρων, τώρα υπάρχει το δικασμένο του Συμβούλιο της Επικρατείας. Από την άλλη, πάλι όμως, okay, δίνουν αγώνα οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν καταθέσει τις αγωγές. Καλώς κάνουν και τις κατέθεσαν, αν θέλεις την άποψή μου, και καλώς κάνουν και δίνουν τον αγώνα, γιατί ακόμα και αν για τους ίδιους ο αγώνας αυτός είναι αποτυχημένος, είναι μια παρακαταθήκη για να συνεχίσουν μετά οι υπόλοιποι που έρχονται από πίσω τον αγώνα. Μπας και ποτέ. Αντιληφθούν κάποιοι ότι δεν μπορείς ένα ολόκληρο λαό να τριχνεις στην πλάτη του τη χρεοκοπία μιας χώρας για την οποία δεν ευθύνεται αυτός, το ξαναλέω, και μάλιστα να του τη ρίχνεις και οικονομικά, βάζοντας βαθιά το χέρι σου μέσα στο πορτοφόλι του, να τη του ρίχνεις όμως και συναισθηματικά, παύλα ηθικά, θεωρώντας ότι μαζί τα φάγατε. Όχι, δεν τα φάγατε μαζί. Δεν τα φάγατε μαζί. Δεν είναι μαζί οι αγορές του αιώνα, δεν είναι μαζί οι μίζες του Τσοχατζόπουλου και του Παπαντονίου, δεν είναι μαζί, το βλέπαμε τα τρένα να περνούν της κυβέρνησης Καραμαλή, δεν είναι μαζί ο διπλασιασμός και τριπλασιασμός του χρέους επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή. Μαζί εννοώ με μια θέση στο δημόσιο, την οποία παρακάλεσε σε ένα κομματικό γραφείο για να μπει το παιδί σου να δει τον ήλιο μοίρα. Δεν είναι μαζί, δεν πάνε μαζί όλα αυτά. Δεν μπορεί να πάνε μαζί όλα αυτά. Ακόμα και ως απόλυτα νούμερα δεν μπορεί να πάνε μαζί. Και πάμε στον κύριο Νίκο Παπαϊωάννη. Είναι ο υφυπουργός παιδείας, ο οποίος ήταν και πρώην πρίτανη στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: 700 φοιτητές που μας είπατε έχουν ήδη φοιτήσει ένα χρόνο σε αυτά τα πανεπιστήμια, τα οποία αναδρομικά χάνουν την άδεια λειτουργίας.
2: Κύριε Φόσκολε, σας είπα ξεκάθαρα την ανακοίνωση του Υπουργείου. Όταν έρθει η ώρα, αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε και ήδη θα προβούμε στις κατάλληλες εκείνες ενέργειες, έτσι ώστε αυτό το πρόβλημα για αυτά τα παιδιά, γι' αυτό είπαμε ότι δεν πρόκειται να χαθεί.
1: Ωραία.
2: Το ακαδημαϊκό έτος.
1: Το ακαδημαϊκό έτος δεν πρόκειται να
3: ούτε
1: χαθεί. Όμως θα πρέπει να κάνουν αυτά τα παιδιά κάποια συμπληρωματικά μαθήματα, καταλαβαίνουμε όλοι.
2: Ποιος το είπε?
1: Διότι,
2: πώς
1: θα θεραπευτεί η παρανομία του...
2: Δεν
1: του...
2: είναι παρανομία. Προσέξτε,
1: ναι, αλλά το πρόγραμμα σπουδών αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα της πρώτης χρονιάς ή όχι?
2: Μισό λεπτάκι λίγο.
1: Δεν είναι στον αέρα?
2: Είναι. Αλλά αυτό
1: άρα...
2: θα... κάποιες... σύντομα θα θεραπευθεί.
0: Μη χειρότερα. Αυτός ήταν πρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τώρα είναι υφυπουργός παιδείας. Είναι υπεύθυνος δηλαδή για την παιδεία των Ελληνόπουλων, των παιδιών μας. Το ρωτάνε για το πρόβλημα που προέκυψε μετά την απόφαση του τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδειες αυτών των 4 ιδιωτικών κολεγίων που θέλουν να γίνουν ΑΕ και να ιδρύσουν σχολές νομικές, όπου μετά την απόφαση του ΣΤΕ βεβαίως σταματάει η λειτουργία αυτών των ιδιωτικών κολεγίων, και το ρωτάει τι θα γίνει με τα παιδιά. Διότι τα παιδιά αυτά για να πάνε να σπουδάσουν εκεί πλήρωσαν, δώσανε χρήματα. Το ρωτάει λοιπόν τι θα γίνει, αν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος η πρώτη χρονιά, και αυτός λέει όχι. Πώς όχι, αφού δεν παρακολουθούν οι μαθήματα? Και λέει δεν χρειάζεται. Τι δεν χρειάζεται, δηλαδή? θα περάσουν το πρώτο έτος χωρίς να παρακολουθήσουν μαθήματα. Και τι θα γίνει δηλαδή. Πέρα από το γεγονός ότι δώσατε άδεια σε 4 κολέγια για να ιδρύσουν νομικές σχολές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ο ίδιος ο νομοθέτης, δηλαδή πάλι εσείς, θέσατε. Πέρα από αυτό το γεγονός, που δεν καταπίνετε με τίποτα, αλλά τέλος πάντων, σας ρωτάνε τι πρόνοια έχετε για να λύσετε το πρόβλημα. Ποια είναι η πρόνοια. Τι θα γίνει, πείτε μας. Είναι απίστευτο, έτσι. Πραγματικά απίστευτο. Δεν έχω να πω. Έχουμε χρόνο, Βαγγέλη μου. 3 λεπτά. Να κλείσουμε, δηλαδή. Βάλουμε ένα τραγούδι για να κλείσουμε. Αυτό μου λες. Ωραία. Λοιπόν, τέλος. Μπαίνετε η ραδιοφωνική μας πρέσα, τουλάχιστον για αυτόν τον Αύγουστο, 20 Αυγούστου. Είναι η τελευταία εκπομπή. Από αύριο θα κάνει ο Γιάννης Στρατάκης εδώ, αυτή την ώρα. Εμείς θα λείψουμε για ένα διάστημα μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου. Μετά θα δούμε, είπαμε, το πρόγραμμα πια πώς θα γίνει εδώ και πώς θα διαμορφωθεί. Δεν έχει ακόμα κάτσει. Ποιες ώρες και ποια ώρα θα τα λέμε. Να περνάτε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο και της σημερινής ημέρας. Να περάσετε καλά και τις μέρες που έρχονται, το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Να είστε καλά, να είστε με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Και πάντα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ήταν στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χατζηνικόλας, ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευτέρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Καλή συνέχεια.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρετίνα Σπύρου. Αρνητική είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ΣΤΕ έκρινε ότι μία επαναφορά τους μετά την κατάργησή τους το 2012 δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η επιλογή του νομοθέτη συνδέεται και με τη δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας, ενώ δεν διαπιστώθηκε ότι η μη καταβολή των επιδεμάτων θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13.

0: Μικρό πακέτο για τους φτωχοποιημένους Έλληνες, χαρακτηρίζει ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυβερνητική επιλογή για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατάθεσε ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πάνος Λαζαρότος, ζητώντας την ακύρωση των αδειών για ακόμη 7 ιδιωτικά πανεπιστήμια που αδειοδοτήθηκαν φέτος. Η προσφυγή κατατέθηκε λίγες ημέρες μετά την ακύρωση από το ΣΤΕ 3 αντίστοιχων αδειών και επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαδικασία αδειοδότησής τους που ακολούθησε η κυβέρνηση. Φωτιά έχει ξεσπάσει στον Παλαμπά Θεσπρωτεία σε δασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή της αμόλυβδης σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΔΜΕΑ. Στα 2 ευρώ το λίτρο κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων το κόστος ξεπερνά πλέον τα 100 ευρώ. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στα νησιά, με την αμόλυβδη στις Κυκλάδες να φτάνει κατά μέσο όρο τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα κλιμάκωση στην ένταση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο και απομόνωση του Ιράν, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει μέτρα. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν παγωμένες, ενώ το Ιράν διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας με επίκεντρο τη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, κατηγόρησε τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει απειλές για την ασφάλειά του. Η Άγκυρα πάντως έχει απορρίψει όσα βάσιμους τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς για την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Απόψε ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νορβηγική Μπραν στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League. Ο δικέφαλος θέλει την νίκη ώστε να αποκτήσει προβάδισμα για την πρόκριση στην League Phase της διοργάνωσης. Η Σέντρα είναι στις 9 παρατέταρτο, ενώ η Ρεβάνς θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Νορβηγία.
1: Οι ειδήσεις... Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στους 35 βαθμούς αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα και στους 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Γιώργο Βούλγαρη.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 εδώ στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαρά, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευθέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Γιώργος Βουλγαρής. Ο Σωτήρης Καψόχας έχει άδεια, θα έρθει τέλος του μήνα. 2-10-32-17-7-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας, το Viber 69-85-87-0-0-59. Η εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει σε κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Μετά τα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία θέλει να έχει λόγο και στο ειδικό χώρο ταξικό της Ελλάδας για τη ΣΑΠΕ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Τζου Κετσεβί, αυτές οι πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Προσθέτει μάλιστα ότι η Τουρκία ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου πελάγους είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα. Δηλαδή, να πάρουμε την άδεια της Τουρκίας. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Γιατί γνωρίζουν ποιον έχουν απέναντι. Τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βρίσκουν και τα κάνουν. Τόσο καθαρά. Γι' αυτό αυτή η επικίνδυνη κυβέρνηση πρέπει να φύγει. Να περάσουμε, να ρίξουμε μια ματιά και στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να αρχίσουμε από την εφημερίδα Κόντρα. Η εφημερίδα λέει τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot. Με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αφήνουν ακάλυψο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Να πούμε κάτι τώρα με αφορμή αυτό το πρωτοσέλιδο. Εάν ο Ερντογάν ξέρει ότι έχει απέναντί του μια αποφασισμένη κυβέρνηση, ένα αποφασισμένο κράτος, δεν θα τα κάνει αυτά. Είναι θρασίδηλοι. Βρίσκουν και τα κάνουν, όπως είπα νωρίτερα. Εάν ξέρει ότι δεν περνούν αυτά τα κόλπα, τότε δεν κάνει κάτι. Πηγαίνει εκ του ασφαλούς. Και επειδή μπορεί από την πέρα μεριά, από κάτω, να αρχίσει να χάνει, να του δίνουν αντάλλαγμα από εδώ. Τα περί γαλάζιας πατρίδας, όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να τα προωθήσει στον ΟΗΕ, αλλού, να φέρει τον κόσμο πάνω κάτω και να εξηγήσει και στον Ερντογάν ότι ως εδώ, αυτό, άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει, εμείς ενεργούμε με βάση τα συμφέροντα, τα εθνικά μας συμφέροντα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα προστατεύουμε. Αν το καταλάβει αυτό ο Ερντογάν, δεν κάνει τίποτα. Το είδαμε στο παρελθόν και με το σεισμικ. Μιλώ για την τουρκική επεκτατική πολιτική της Τουρκίας που δεν αλλάζει. Αν είναι ο Ερντογάν ή κάποιος άλλος, τουλάχιστον ο Ερντογάν σου λέει κιόλας τι να κάνει. Σε προετοιμάζει. Αλλά δεν καταλαβαίνει αλλιώς η Άγκυρα. Και βέβαια, αν ήταν έξυπνοι στη Νέα Δημοκρατία και δεν άφηναν τον Ερντογάν να κάνει ό,τι θέλει, πράγμα που αρχίζει είναι τόσο τέτοια υποχωρητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης που πραγματικά αρχίζει να προβληματίζει. Μήπως υπάρχει και κάτι άλλο. Μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο με την Τουρκία. Δηλαδή φανταστείτε ότι επειδή οι Τούρκοι ήθελαν να κάνουν και έκαναν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ότι έκαναν και deal, μήπως έφερναν στην Ελλάδα τουρκικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βέβαια δεν υπάρχει αγορά γι' αυτό, γιατί υπάρχουν άλλες εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίες που εμπιστεύονται οι Έλληνες. Ακόμη και μια Κινέζικη, αλλά από εκεί δεν προχώρησε αυτό, γιατί δεν υπήρχαν συνεργεία, δεν εν πάση περιπτώσει. Αρχίζω να σκέφτομαι και άλλα πράγματα. Δεν μπορεί τέτοια υποχωρητικότητα. Κάτι γίνεται. Κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Δεν θέλω να επεκταθώ στο σκεπτόμενο σφονηρά. Αφήνω όμως την υποχωρητικότητα. Εάν η Τουρκία γνωρίζει ότι την παίρνει μέχρι εκεί, αυτό θα κάνει. Γιατί πηγαίνει εκ του ασφαλούς. Βηματάκι, χωρίς να πέσει πέρα. Παραβιάζει το ένα το άλλο. Εμείς τι κάνουμε σε όλα αυτά? Έκανε κάποια δήλωση ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Υπάρχει μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών και μέχρι εκεί. Μια διαπίστωση. Ωραία, τη διαπίστωση την κάνουμε εμείς όμως εδώ, οι δημοσιογράφοι. Δεν κινούνται έτσι οι κυβερνήσεις, και ειδικά οι κυβερνήσεις που θέλουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματα της χώρας και τα συμφέροντα της χώρας. Λοιπόν, το ποντίκι, Πέμπτη σήμερα. Υπόθεση πολύ προσωπική. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχτισε την Ελλάς με αυστηρά δικά του χαρακτηριστικά? Οι πολιτικές διαφορές, οι τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ 12 και 26 και ο απογαλακτισμός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο γρίφος των προσώπων, το καθαρό μητρώο των στελεχών και η διπλή εξόρμηση στη ΔΕΘ. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα που έχει η εφημερίδα. Η εφημερίδα Τα Νέα. Οριστικό όχι στα δώρα. Δημόσιοι υπάλληλοι, τι αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ότι είναι συνταγματικό να μην πάρουν δώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Λες και οι δημόσιοι υπάλληλοι, αν πάρουν δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα, αυτά, επιδόματα, δίες κτλ., θα τα πάνε στην Deutsche Bank που έχει πάνω από ένα εκατομμύριο κεραμαίως, ας πούμε. Δεν θα τα ρίξουν στην αγορά αυτά. Αλλά να, για να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Ωραία, τι λέει το. Αυτά κόπηκαν το 12, έτσι. Γιατί στην πολιτική αντιπαράθεση θα πούνε πάλι για το 15-19. Λοιπόν, αυτά κόπηκαν το 12, να τα λέμε και αυτά. Συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε η επαναφορά του 13ου και 14ου μίσθου. Λοιπόν, ωραία, ας τα βάλει στο Μηνιάτικο. Ο Μητσοτάκης, αφού είναι μάγκας και θέλει να νοιαστεί για τους δημόσιους υπαλλήλους. Άλλο θέμα από την εφημερίδα, το Ιράν απειλεί Κύπρο-Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Βέβαια, προβλέψιμο σύμμαχο. Πάρε του Πάτριοτ από εκεί. Συμφωνία ο Ερντογάν με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Ελληνική Πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία. Να υπερασπιστούν τη Σαουδική Αραβία. Είναι αυτά που λέμε. Δεν υπάρχει εξωτερική πολιτική. Δεν υπάρχει. Του είπαν, κάνει έτσι, έτσι κάνει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια εξωτερική πολιτική τη ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίο βάζει την υπογραφή του και από πάνω γράφουν το κείμενο. Τόσο απλά. Τι άλλο να πούμε. Απογευματινή. Ασπίδα Πάτριοτ στις απειλές των Μουλιάδων. Ακούστε πώς το παίζει. Ασπίδα Πάτριοτ στις απειλές των Μουλιάδων. Γιατί, τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί. Γιατί πρέπει να εμπλακεί η Ελλάδα. Και πρέπει να αμυνθεί. Τι κέρδος έχει η Ελλάδα από τον πόλεμο που κάνει το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Τι ακριβώς κερδίζει η Ελλάδα με τη συμμετοχή της. Ποιο είναι το κέρδος της. Κανένα. Απλά του λέει ο Τραμπ. Αγοράκι μου αυτό. Και το κάνει ο άλλος. Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος. Μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις επαγγελματίας και πάλι τα ίδια. Ασπίδα Πάτριος στην Κρήτη. Άρα είναι γραμμή. Το έχουν δώσει από το Μαξίμου. Όταν είναι η ίδια λέξη στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, είναι γραμμή. Αυτό τους είπαν από το Μαξίμου να γράψουν. Ασπίδα Πάτριος στην Κρήτη. Τι έχει απογευματινή. Ασπίδα Πάτριος στις απειλές των Μουλάδων. Ασπίδα, ασπίδα. Οκ, okay, καταλάβαμε παιδιά. Εφημερίδα των συντακτών. Η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο. Το αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο είπα Ισραήλ με Ιράν. Αυτό. Έτσι είναι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Η Δημοκρατία ξεπλένει τον Ερντογάν ο Γεωργιάδης και ύστερα περιμένουν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα. Απίστευτο και όμως αληθινό. Λοιπόν, προκειμένου να πλήξει δικαστικά, τι λέει, τη Δημοκρατία επικαλείται και. Α, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, μάλιστα. Τέλος πάντων, για όλα είναι ικανή. Αυτή η κυβέρνηση για όλα είναι ικανή. Και είπαμε, δεν έχει σχέση με την πολιτική, έτσι. Εστία, γιατί παίρνουμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο και όχι από τη Σαουδική Αραβία, ρωτάει η Εστία. Έλα μου ντε. Ο ριζοσπάστης. Έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ. Να τους πάει στην Κρήτη για να προστατεύσει τις αμερικανικές βάσεις. Τόσο απλά. Η Ελλάδα βγάζει τα κάστανα. Και αλήθεια, τι έγιναν οι άλλες χώρες. Γιατί και η Βουλγαρία τώρα, γιατί λένε θα πάει στη Θράκη και τα λοιπά, και η Βουλγαρία θέλει κάλυψη. Οι αμερικανικές βάσεις της Σούδα θέλουν κάλυψη. Με Πάτριοτ από την Ελλάδα. Και ποιο είναι το αντάλλαγμα. Ο Ερντογάν, ας πούμε, στη θέση του Μητσοτάκη θα έλεγε τι μου δίνετε. Μου δίνετε κάτι. Άμα δεν μου δίνετε κάτι, τι με νοιάζει με τι κάνουν οι αμερικανικές βάσεις. Τι με νοιάζει με τι κάνει η Βουλγαρία. Δώστε μου αυτό για να φέρω κι εγώ τους Πάτριοτ. Αυτό θα έλεγε ο Ερντογάν. Αλλά είπαμε εδώ, πρώτα η υπογραφή και μετά το κείμενο. Η voice μου ρευματοκλοπές Χαστούκη στον ΔΔΕ από την πρώτη σε βάρος του δικαστική απόφαση. Καλά, αυτό το έχουμε αναδείξει το θέμα εδώ και καιρό. Και πραγματικά είναι απίστευτο, έτσι, το τι γίνεται. Σου λένε κάνεις ρευματοκλοπή. Ο άλλος είχε καλέσει μόνος του να αλλάξει το ρολόι και του λέει ρευματοκλοπή. Ρε παιδιά, λέει, άμα ήταν έτσι θα σας φώναζα, θα σας καλούσα να αλλάξουμε το μετρητή, να βάλουμε το σύγχρονο. Τέλος πάντων, υπάρχει η δικαστική απόφαση και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει. Political, κόκκινος συναγερμός, επιφυλακή Ελλάδα και Ευρώπη για τα ιρανικά χτυπήματα. Ο λόγος συναγερμός μετά τις ιρανικές απειλές. Μανιφέστο με φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Τη λέει τριλογία, πρεμιέρα για το παραμυθένιο ντοκιμαντέρ Τσίπρα. Φαβορή για χρυσό βατόμουρο, λέει η εφημερίδα Μανιφέστο. Λοιπόν, αυτά και με τις εφημερίδες, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Θεοχάρης, η Θεοχαρία, η Θεοχαρούλα και ο Σαμουήλ. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά των Κουνουπιών. Σαν σήμερα, το 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Η 20η Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Μέρα κατά των Κουνουπιών. Αυτή είναι η σύνδεση. Σαν σήμερα, το 1954, κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες. Και σαν σήμερα το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα τώρα για τον ΟΗΕ και με το Κυπριακό, τι έκαναν, ξέρετε τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι. Τα προϊόντα εκεί στο ψευδοκράτος, τα κατεχόμενα, θέλουν να παίρνουν σφραγίδες κτλ. Και να κάνουν εισαγωγές, εξαγωγές και τέτοια. Ακόμη φανταστείτε ότι ακόμη και οι Τουρκοκύπροι λένε φύγει από την Κύπρο Ερντογάν, άσε μας να τα βρούμε, δεν είναι Τουρκία εδώ. Και όμως ο Ερντογάν αυτό κάνει. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πού είναι η Αμερική? Πού είναι οι σύμμαχοι που ανάβουν πράσινο φως για τα Eurofighter? Πού είναι? Δεν ξέρουν οι σύμμαχοι, αλλά τι κοιτάνε? Την τσέπη. Την τσέπη. Ποια Ευρωπαϊκή Άμυνα και ποια Ευρώπη? Την τσέπη τους. Ανάβουν πράσινο φως για τα Eurofighter. Τόσο απλά. Αυτή είναι η... Να ξέρουμε, είμαστε μόνοι μας, έτσι, αν συμβεί κάτι. Και αυτά τώρα που βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης και Ελλάδα, Γαλλία και τα λοιπά. Αλήθεια, αν η γαλλική εταιρεία ζητήσει άδεια για το καλώδιο για να κάνει ενέργειες από την Τουρκία, δεν δημιουργούνται τετελεσμένα μέσω της εταιρείας της γαλλικής? Τι θα πει η ελληνική κυβέρνηση? Ότι ξέρετε, αυτό είναι κάτι που εκείνο δεν μπορεί να αλλάξει και τα λοιπά. Τι θα γίνει? Μπορεί να μας απαντήσει κάποιος. Με την Κάσο τι έγινε? Να γιατί λέω ότι ο Ερντογάν ξέρει ποιον έχει απέναντί του. Όταν ξέρει ποιον έχει απέναντί του, πάει, κάνει τα βηματάκια του χωρίς να πέσει του φεκιά. Βήμα, βήμα, βήμα. Θυμάστε με το Τουρκοτζίαν τι είχε γίνει, πόσο το υποβάθμισαν και το ένα και το άλλο και τρέχαν στα δικαστήρια μετά και όλα αυτά. Τουρκολιβικό μνημόνιο, καλώδιο στην Κάσο, τα θαλάσσια πάρκα, τώρα με το χώρο ταξικό για τη ΣΑΠΕ. Τι μας λέει? Εδώ πήγε ο Μητσοτάκης, φανταστείτε, στην Ψέρυμο και έκανε δήλωση ο Ερντογάν ότι κακώς δεν του πήρε την άδεια να πάει στην Ψέρυμο. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Αλλά είπαμε, πάνε οι Patriot στην Κρήτη και όχι αυτό που λέει να μην δυσαρεστήσουν τον Ερντογάν, που έκανε παράπονα γιατί είναι στην Κάρπαθο. Και τι έλεγαν τότε? Ότι εμείς δεν έχουμε τίποτε, εντάξει, το πλαίσιο των νατοϊκών υποχρεώσεών μας και τα λοιπά. Τώρα γιατί πάνε στην Κρήτη? Δεν πάνε για να προστατεύσουν τις αμερικανικές βάσεις? Τι πάνε να κάνουν? Αυτό δεν πάνε να κάνουν. Στη Θράκη δεν είναι για να προστατεύουν την Βουλγαρία που απειλεί το Ιράν? Τα άλλα κράτη του ΝΑΤΟ, ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός, η Τουρκία, τι ακριβώς κάνει? Αλλά είπαν, είναι έξυπνοι. Αν ήταν έξυπνοι και ήθελαν και πλάκα ακόμα να κάνουν στον Ερντογάν, που δεν είναι για πλάκα αυτό που θα πω, θα έπρεπε να βάλουν θέμα Κουρδιστάν. Θα έπρεπε. Τι λέει ο Ερντογάν? Θαλάσσια πάρκα. Μπράβο. Ελάτε εδώ να φέρει δύο Κούρδους πολιτικούς να συζητήσουν για την περιφερειακή ασφάλεια όπως συζητάει και ο Ερντογάν. Να εξηγήσουν στον κόσμο ότι ο επεκτατισμός της Τουρκίας είναι αυτός και οι γαλάζιες πατρίδες της είναι αυτός ο λόγος που δεν αφήνει τους λαούς να ζήσουν ειρηνικά. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Έχει τολμήσει κάποιος στον ΟΗΕ Έλληνας να μιλήσει για το κουρδικό? Ένας τόλμησε και τον είχαν κυκλωμένο παραλίγο να τον σκοτώσουν. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα στη διάρκεια της εκπομπής. Να καλημερίσουμε τον αρχαιολόγο και μέλος της πρωτοβουλίας διάσωσης της περιοχής του Κάστρου στη Λευκάδα, τον κύριο Αντώνη Πεξαρά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βουλή.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια ιστορία καταρχήν η οποία έχει μια... είναι ιστορία, δεν είναι τώρα πρόσφατο αυτό. Έχει ξεκινήσει από το 17, υπάρχει μια μουδιά πολύ κοντά στην πόλη της Λευκάδας, περί το ένα χιλιόμετρο ας πούμε, που είναι η φυσική διέξοδος της πόλης, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ιστορία και με την περιοχή, με τις κοινές μνήμες όλων των ανθρώπων οι οποίοι τη χρησιμοποιούσαν σαν μέχρι τη δεκαετία του 90, μπορώ να πω του 80 σίγουρα, κατά αποκλειστικότητα για να κάνουν το μπάνιο τους κτλ. Οπότε υπήρξε μια προκήρυξη η οποία έδινε τη δυνατότητα σε ιδιώτες να εκμεταλλευτούν, να μισθώσουν εν πάση περιπτώσει μεγάλο χρονικό διάστημα ενώ τα κτίρια αυτά, προκειμένου να μεταβούν σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση και βέβαια όπως καταλαβαίνετε de facto να αποκτήσουν και την κυριότητα αν θέλετε τη χρήση
0: και την ιδιωτική παραλία, ναι.
1: Ουσιαστικά δηλαδή να απολέσει ας πούμε ο κόσμος της Λευκάδας αυτό το δημόσιο αγαθό. Εννοείται ότι παρέλκει να πούμε ότι είναι δημόσια περιοχή και ότι βασικά προστατεύεται ποικιλότροπα, έτσι. Προστατεύεται δηλαδή περιβαλλοντικά, διότι είναι στο δίκτυο Natura 2000, προστατεύεται φυσικά αρχαιολογικά, διότι είναι ακριβώς δίπλα στο κάστρο της Αγίας Μαύρας, το μεσαιωνικό κάστρο δηλαδή, της εισόδου στο νησί. Ήλεγχε την είσοδο στον Ίσενο, προστατεύεται και από άποψη ναυσιπλοείας, διότι υπάρχει ενεργός φάρος εκεί. Τα κτίρια τα οποία είναι προς εκμετάλλευση ή προς τέλος πάντων ιδιωτικοποίηση βρίσκονται μέσα στη ζώνη ακτίνας του φάρου. Είναι ξεκάθαρο το νομικό καθεστώς, απαγορεύει κάθε επέμβαση σε ζώνη ακτίνας ενεργού φάρου, ο νόμος εννοώ. Επομένως όλα αυτά ουσιαστικά, όλες αυτές οι μεθοδεύσεις προκειμένου αυτό το κτήμα, ας πούμε, το κοινό να ιδιωτικοποιηθεί, όλες αυτές οι μεθοδεύσεις θα έλεγα ότι είναι στα όρια της νομιμότητας, μάλλον είναι παράτυπες και παράνομες. Επομένως, τόσο οι κεντρικές, ας πούμε, διοικητικές υπηρεσίες, όσο και οι τοπικές, νομίζω ότι που μεθοδεύουν την ιστορία, στον βαθμό που τη μεθοδεύουν, στον ίδιο βαθμό είναι και κρίνονται και θα έλεγα ότι αντιμάχονται την νομιμότητα, με λίγα λόγια. Είναι υποχρέωση του κράτους να προστατεύει το περιβάλλον. Είναι γνωστό αυτό.
0: Καλά, το είδαμε. Εδώ θα δώσουν και την Ακρόπολη. Το βλέπουμε ποια είναι υποχρέωση.
1: Επομένως, λοιπόν, έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα σύγχρονα με αυτή την ιστορία, το οποίο αντιμάχεται αυτή την εξέλιξη. Είναι ένα πολύ σημαντικό κίνημα, έχει μεγάλες κατακτήσεις. Ουσιαστικά το 22 είχαμε καταφέρει να ακυρωθεί η διακήρυξη αυτή ως κάποια διακήρυξη, η οποία τέλος πάντων δεν είχε προβλέψει πάρα πολύ βασικά πράγματα. Είχε πολύ μεγάλη προχειρότητα στη διατύπωσή της και όλα αυτά. Καταφέραμε λοιπόν μέσα από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί ο χώρος ανήκει στο Δημοτικό Λιμονικό Ταμείο, ουσιαστικά στο Δήμο. Καταφέραμε λοιπόν να το πάρουμε πίσω.
0: Κύριε Πεξαρά, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, να πάμε σε μια υποχρέωση που έχουμε, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: ...105 και 5... ...στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κύριε Πεξαρά, σας ακούμε. Λέγατε για το Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση, η οποία ήταν ομόφωνα, κατά πλειοψηφία.
1: Ήταν η κατά πλειοψηφία η πρώτη απόφαση. Υπήρχαν και άλλες αποφάσεις. Στον χρόνο που διανύουμε ήδη έχουν υπάρξει ομόφωνες αποφάσεις πάλι από το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Παρά το γεγονός βέβαια ότι το Συμβούλιο το εγκατέλειψε δηλαδή η πλειοψηφία, αλλά ωστόσο όλοι οι υπόλοιποι παραμένοντες νοούσαν και βγήκε μια απόφαση ομόφωνη, εν πάση περιπτώσει, η οποία πρότεινε, υπεδείκνυε, δεν ξέρω πώς το πω, να απαλωτριωθεί ο χώρος του ενός κτηρίου τουλάχιστον, mm-hmm. του Ινωπίου δηλαδή. Υπάρχει το Ινωπίο και το τουριστικό περίπτερο, είναι δύο τα κτίρια. Τα οποία είναι πολύ δίπλα, ουσιαστικά το ένα είναι το οικόπεδο του ενός, είναι συνέχεια του άλλου, που σημαίνει ότι η αμμουδιά που αντιστοιχεί και στα δύο χάνεται ολόκληρη, μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο δηλαδή, δεν είναι ουσιαστικά το ένα κτίριο μία υπόθεση και το άλλο μία άλλη, ουσιαστικά και τα δύο κτίρια είναι στο στόχο και στα σχέδια της εταιρείας που πρόκειται να τα εκμεταλλευτεί. Αλλά και έτσι κι αλλιώς και η γεωγραφική διαμόρφωση είναι τέτοια που μιλάμε για μια ενιαία περιοχή. Χάνεται δηλαδή το σύνολο, το βόρειο ας πούμε, η βόρεια αμμουδιά της Λευκάδας.
0: Ποιος επιχειρηματίας έχετε υπόψη σας τι γίνεται, γιατί τώρα αυτοί για να το βάλουν στο μάτι αυτό θα έχουν βρει και τον επιχειρηματία, φαντάζομαι.
1: Ναι, έχει ο πλειοδότης ας πούμε, έχει οριστεί. Δεν είναι ότι υπάρχει.
0: Τα έχουν έτοιμα, τακτοποιημένα όλα.
1: Ναι, βέβαια. Είχε κερδίσει, ας πούμε, το διαγωνισμό τον πρώτο, αυτός που είχε ακυρωθεί. Ο ιδιώτης προσέφυγε στο Σίγμα ΤΑΦ Εψιλον. Το Σίγμα ΤΑΦ Εψιλον έκανε συγκεκριμένες μνήες, ας πούμε, επεσήμανε τέλος πάντων την προχειρότητα της διακήρυξης της πρώτης, διότι δεν είχε συμπεριλάβει καθόλου περιβαλλοντικές παραμέτρους και προϋποθέσεις που έπρεπε να υπάρχει μια περιβαλλοντική μελέτη. Αυτή δεν υπήρξε ποτέ. Επομένως και από αυτήν την άποψη ήταν το επισημαίνει αυτό το Σίγμα ΤΑΦ Εψιλον, που σημαίνει ότι η υπόθεση ξαναγυρνάει ουσιαστικά στην διεκδίκηση, διεκδικείται πάλι, είναι μια υπόθεση που μένει στον αέρα. Το κίνημα της Λευκάδας που δραστηριοποιείται για την προάσπιση περιοχής συνεχίζει όμως, νομίζω, ιδιαίτερα να μάχεται γι' αυτό ακόμη και τώρα και μέχρι και για πάντα θα έλεγα. Είναι αποφασισμένο δηλαδή ο κόσμος να προστατεύσει αυτό το αγαθό που από την παιδική του ηλικία χρησιμοποιεί. Δηλαδή μιλάμε για μια, πώς να το πούμε τώρα, μια βίαιη θα έλεγα παρέμβαση στο κοινωνικό δεδομένο, στο κοινωνικό παράδειγμα του τόπου μας. Είναι ένα τοπόσιμο η παραλία του, το βόρειο μέτωπο γενικώς, και η υπόθεση βαίνει κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Οπότε μένει μόνο ο αγώνας ο δικός σας για να μπορέσετε να προστατεύσετε
1: Η πλειοψηφία των κατοίκων της Λευκάδας είναι βέβαιο ότι είναι κατά της επένδυσης. Από εκεί και μετά φυσικά και υπάρχουν και οι δυνάμεις της πλειοψηφίας μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες έστω και αν στο παρελθόν δεν επέβηξαν σωστή στάση, νομίζω ότι από αυτούς ξεκίνησε η όλη ιστορία, έχουν δηλώσει μια κούλπα. Και αυτό που θέλουμε εμείς τώρα είναι και η τοπική κοινότητα της Λευκάδας και οι παρατάξεις της μειοψηφίας να βγουν μπροστά, να οργανωθεί ο κόσμος ακόμη περισσότερο για να μπορέσουμε να αναστείλουμε και να την υπόθεση αυτή και να την διατηρήσουμε μάλλον προς όφελος του λευκαδίτικου κόσμου.
0: Θα το παρακολουθούμε, θα παρακολουθούμε την εξέλιξη στο θέμα αυτό και θα τα ξαναπούμε πάλι, κύριε Πεξαρά. Γιατί σε λίγο θα ιδιωτικοποιήσουν και τον αέρα που αναπνέουμε, οπότε...
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτή η νεοφιλελεύθερη λέλαπα, ας πούμε, η οποία έχει κατακαθίσει πάνω σε όλη την επικράτεια, θα έλεγα, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Και επειδή είστε και αρχαιολόγος, φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει και τι γίνεται εδώ πέρα με την εταιρεία, έτσι. Που θα πληρώνει ο τουρίστας για να αφήσει τον μπουφάν, ας πούμε.
1: Ναι, είναι όλη αυτή η λογική, ας πούμε, της να αποκομίσουμε κέρδος από το κάθε τι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα τα δομικά προβλήματα, ας πούμε, της αγοράς που λέγεται Ελλάδα είναι γνωστά εδώ και δεκαετίες. Είμαστε σε θέση, επειδή δεν ουσιαστικά έχουμε ένα παραγωγικό στο, ας πούμε, προηγμένο, είμαστε σε θέση να ξεπλούσουμε τα πάντα εμείς. Yes. Δεν υπάρχει ζήτημα, ας πούμε. Ακολουθούμε και ασθμένοντας και ξεπουλώντας. Τα θυμικά, τα αυτά, έτσι, τα πάντα όλα.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Πεξαρά, γιατί θα παρακολουθούμε την εξέλιξη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Αντώνης Πεξαράς, αρχαιολόγος, μέλος της πρωτοβουλίας διάσωσης περιοχής του Κάστρου Λευκάδας.

0: Έλεγα χθες για τα καύσιμα και ότι πλέον αν έχεις ένα 50 τεπόζιτο, θέλεις για να το γεμίσεις 100 ευρώ. Έτσι. Και μάλιστα θυμάμαι μου έστειλε και ένας φίλος ακροατής χθες την απόδειξη που πήρε αυτοκίνητο αυτός με υγρά αέριο, με φυσικό αέριο. Και πόσο έχει αυξηθεί και αυτό. Και πραγματικά φαντάζομαι τι γίνεται στα νησιά. Είναι απλησίαστο η τιμή εκεί. Δηλαδή το να βάλεις βενζίνη, δεν λέω για να γεμίσεις, αλλά το να βάλεις βενζίνη είναι απίστευτο. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων, τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
1: Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη. Καλημέρα και στους ακροατές που σας ακούνε.
0: Λοιπόν, τι γίνεται πάλι. Δηλαδή, πάνω που λέμε, δόξα τω Θεώ, Παναγία βοήθα πάλι.
1: Ναι. Και λύση δεν πιστεύω να βρεθεί έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα βρεθεί λύση έτσι όπως πάει το πράγμα. Δηλαδή,
0: γιατί το λέτε.
1: Δεν υπάρχει λύση τώρα. Πάει ο άλλος να το γενικεύσει το θέμα το Ιράν. Έχει μπλέξει η Αμερική τώρα πώς θα ξεμπλέξει από εκεί. Και συνέχεια υπάρχουν συνεχόμενες αυξήσεις.
0: Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Ασμάτογλου, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
0: Τώρα λέω, καλύτερα, ναι.
1: Ευχαριστώ. Λέω λοιπόν ότι κάπου που πάει να καταλήξει το πράγμα εκεί ξαναχαλάει, ξαναανεβαίνει με λίγο μια μικρή μείωση ξανά την επόμενη εβδομάδα πιο πάνω. Πριν από το 15 Αύγουστο είχαμε μια, δηλαδή 15 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα του 15 Αύγουστου είχαμε μια μείωση. Μέσα στο 15 Αύγουστο τη εβδομάδα αυτή η μείωση υπερκαλύφθηκε. Υπερκαλύφθηκε με πολύ παραπάνω. Τώρα ξεκίνησε μετά από τις 17 του μηνός που ξαναανοίξανε οι αγορές και είδαμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, το ξεφτήκαν πάλι. Από τα 88,5 δολάρια το βαρέλι έφτασαν στα 91,5. Πάλι έχουμε αυξήσεις καθημερινά και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Και το κακό είναι ότι έχουμε στο πετρέλαιο πολύ περισσότερο. Αυτές οι αυξήσεις του πετρελαίου δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση, αλλά δεν είναι θέμα ζήτησης. Είναι θέμα των παραγγελιών που δίνουν οι χώρες μέσω των δηληστηρίων τους, γιατί δεν είναι.
0: Να σας διακόψω, επειδή μιλάμε για πετρέλαιο, να σας διακόψω. Αυτή την ώρα που μιλάμε, μπήκα και βλέπω 93,15 τον Brent.
1: Από 91,5 σήμερα το πρωί, έτσι.
0: Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Σήμερα το πρωί, κύριε Βουλγάρη, ήταν 91,5.
0: Ναι.
1: Αυτό το 93,5 που είδατε τώρα, δεν ξέρουμε πού
0: και
1: θα
0: είναι. Και 93,17 το βλέπω.
1: Γιατί να σας πω, εχθές το μεσημέρι είχε υποχωρήσεις από το 91,5 στο 90,5 κιλό. Κάτι μπορεί να γίνει και το βράδυ έκλεισε πάλι με 91,5. Ξεκινάει σήμερα το πρωί με 91,5 και τώρα το βλέπετε στο 93,5. Ναι. Μπορεί πάλι να κλείσει στο 91,5 ή στο 92. Σημασία έχει ότι είναι αυξητικές οι τάσεις. Και αυτές καθημερινά τις βλέπουμε στις τιμές τις δηληστηριακές, στις τιμές που αγοράζουμε τα καύσιμα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει να είναι το πετρέλαιο 2 ευρώ. Και 2 ευρώ και να σας πω ότι αν θα αφαιρεθεί και το δεκάλεπτο που έχει δώσει η κυβέρνηση και το πεντάλεπτο το δηληστήριο, θα πάμε στο 2,15 στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Στα αστικά κέντρα, άρα στην νησιωτική Ελλάδα ή στην υπηρετική χώρα, εν πάση περιπτώσει.
1: Μα ήδη αυτή τη στιγμή στην νησιωτική Ελλάδα είναι στο 2,40.
0: 2,40.
1: Βέβαια, η αμοργός έχει 2,40. Την αμόλυβη βενζίνη και το πετρέλαιο. Η Ρόδος το έχει στο 2,25. Η Λίμνος μόνο που έχουν το 17%, η Λέσβος και η Λίμνος που έχουν 17% ΦΠΑ, αυτοί έχουν λίγο πιο μειωμένη τιμή και βρίσκονται στο 2,09-2,08.
0: Καλά, δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Πάλι πάνω από το 2.
1: Πάνω από το 2, βέβαια, το συζητάμε. Το 2, πλέον πρέπει να συνηθίσουμε τα νέα δεδομένα. Έλος.
0: Ναι, αλλά...
1: Πώς το πληρώνεις όμως. Θα σας πω και κάτι. Εκεί που είναι το πετρέλαιο. Αν αύριο ξεκινήσει η θέρμανση, ξέρετε που θα είναι.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι θα γίνει.
1: 1,80 έκλεισε. Αυτή τη στιγμή με τα σημερινά δεδομένα θα σας πω ότι θα ήταν στο 1,88-1,90. Και αν πάει έτσι θα πάμε για 2 ευρώ. Ποιος θα το πληρώσει. Ποιος θα πληρώσει. Θα παρακαλάμε να είναι καλοκαίρι. Η κλιματική αλλαγή να διατηρήσει το χειμώνα σε υψηλές θερμοκρασίες για να μην χρησιμοποιήσει
0: το πετρέλαιο. Μάλλον όχι να ρωτήσω, να μεταφέρω ερωτήματα που βάζουν οι ακροατές. Ας πούμε, λέει η Κατερίνα, ότι και η Σουηδία έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο, αλλά γιατί η αμόλυβδη έχει ένα 35 εκεί. Και μας το έλεγε και φίλος ακροατής από τη Σουηδία χθες. Έλληνας.
1: Γιατί στην Κύπρο, κύριε Βουλγαρία, είναι χαμηλότερη τιμή.
0: Που αγοράζουν.
1: Γιατί έχει, βέβαια, γιατί έχουν. Και δεν δηλίζουν. Έτοιμο το παίρνουν, δηλισμένο. Ναι. Και δεν φτιάχνουν και δηληστήρια γιατί δεν τους φέρει. Ναι. Και καλά κάνουν. Αλλά όμως ο προϋπολογισμός τους και τα έσοδά τους δεν είναι από τους εμεσοφόρους. Δεν είναι από τον ειδικό φόρο κατανάλωση το ΦΠΑ. Άλλο το ΦΠΑ όταν ήταν 1,5 ευρώ το πετρέλαιο, 1,40 και άλλο τώρα που είναι 2 ευρώ. Το ΦΠΑ είναι πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν αυτοί δεν περιμένουν από αυτά. Και η Κύπρος και η Σουηδία. Περιμένουν να έχουν έσοδα από άλλες πηγές ενέργειας.
0: Και γιατί άλλες φορές που το βαρέλι ήταν, ας πούμε, στα 100 δολάρια, είχαμε με 1,7 καύσιμα.
1: Γιατί εδώ είναι το άλλο κομμάτι. Το άλλο κομμάτι της κερδοσκοπίας. Έτσι, κερδίζουν. Το χρηματιστήριο του πετρελαίου αποδίδει αυτή τη στιγμή. Όσοι μετέχουν στο χρηματιστήριο του πετρελαίου αυτή τη στιγμή έχουν κέρδη. Υπέροχα κέρδη. Μα δεν έχουν όμως μόνο αυτοί οι οποίοι ποντάρουν στο χρηματιστήριο, έχουν και τα δηληστήρια, οι οποίες οι τιμές βγαίνουν από το εξωτερικό και έρχονται και όλα τα δηληστήρια όλου του κόσμου και της Ευρώπης, όλα τα δηληστήρια και εναρμονίζονται πάνω σε αυτές τις τιμές που βγαίνουν. Αλλά το θέμα είναι τι κάνει ο Έλληνας πολίτης. Αυτό έχει σημασία.
0: Αλλά κύριε Σματογλου, εσείς έχετε παρουσιάσει στο παρελθόν διάφορες λύσεις, τις οποίες δεν υιοθετεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, ωραία, να έχουμε τον κουμπαρά με τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία εδώ πέρα να πληρώνουμε φόρο στο φόρο, να πληρώνουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης πάνω στον ΦΠΑ, αλλά εσείς έχετε κάνει προτάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω
1: λοιπόν,
0: γιατί δεν υπάρχει ένα μέτρο ανακούφισης, ας πούμε, όσο μπορεί να είναι.
1: Σωστά το λέτε. Τι λέμε λοιπόν. Μην το κάνεις σαν επιδότηση. Μην το κάνεις fuel pass, εκείνο το pass, εκεί pass. Γιατί δεν πάμε πουθενά με αυτό το pass.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει σημασία. Και τι λέμε. Ότι έχεις ένα πλεόνασμα το ΦΠΑ. Ναι. Οριζόντια. Μείωσέ το λοιπόν στο καύσιμο. Μείωσέ το σε αυτά τα καταναλωτικά αγαθά τα οποία πονάνε. Σου ανεβάζουν τον πληθωρισμό. Δεν μπορεί να πληρωθεί από την τσέπη της ελληνικής οικογένειας, από τον προϋπολογισμό του, αυτό το οποίο λέγεται θέρμανση. Αυτό το οποίο λέγεται πετρέλαιο κίνησης. Πετρέλαιο κίνησης. Μείωσέ το. Θα μου πεις, σου δίνει ένα όριο, ένα περιθώριο η Ευρωπαϊκή Ένωση από έως. Πολύ ωραία. Στις έκτακτες λοιπόν περιπτώσεις τέτοιες, μπορεί να αλλάξει και το από. Να το κάνεις λίγο πιο κάτω από εκεί που ξεκινάει. Παραδείγματος χάρη μπορεί στο πετρέλαιο θέρμανση σου λέει ότι ξέρεις πρέπει να ξεκινήσεις από τα 20 λεπτά τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Από τα 22 και εμείς σήμερα έχουμε 28. Ωραία, κατέβα και κάτω από το 20. Το πετρέλαιο κίνησης. Κατέβα και πιο κάτω τη στιγμή που συμβαίνει αυτό. Και δεν μιλάω για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Γιατί δεν θα λυθεί το πρόβλημα το να μειωθεί ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Ξέρετε γιατί. Γιατί ο ειδικό φόρο κατανάλωση είναι πάνω στο λίτρο, στον όγκο.
0: Ναι.
1: Οι πωλήσεις λοιπόν των λίτρων αυτή τη στιγμή είναι μειωμένες. Και από αυτά τα έσοδα το κράτος έχει λιγότερα έσοδα στα ταμεία του. Γιατί είναι λιγότερος ο ειδικό φόρο κατανάλωση. Έχει όμως παραπάνω από το ΦΠΑ. Δες λοιπόν πόσο παραπάνω έχεις από το ΦΠΑ ή μπορείς να αφαιρέσεις επί της 100 από το ΦΠΑ έτσι ώστε αυτοματοποιημένα αυξανωμένη τη τιμή να ανακουφίζεται η τιμή από το ήδη μειωμένο ΦΠΑ για να μπορέσει να γυρίσει
0: εσείς,
1: η οικονομία.
0: Να το ξαναπώ γιατί έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το έχω πει 100.000 φορές. Εσείς έχετε προτείνει. Όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, να υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα,
1: έτσι.
0: Μετά από μία τιμή και πάνω, να μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, έτσι ώστε να συγκρατώνται κάπως οι τιμές. Δεν ακούει κανείς, έτσι.
1: Όχι, αλλά θα αναγκαστεί κάποια στιγμή.
0: Και τι θα γίνει, θα φτάσει 2,5 ευρώ το λίτρο.
1: Θα αναγκαστεί,
0: 2,40 είπατε στην Αμοργό μου, είπατε.
1: Ναι. 2,40 στην Αμοργό. Και 2,40 ήταν με την προχθεσινή τιμοληψία, έτσι, δηλαδή ήταν με το 15 Αύγουστο. Έχουμε αυξήσει από εκεί και εκεί, είναι εύκολο, θα πάει στο 2,50. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας αυτής θα έχει φτάσει στο 2,50 εκεί.
0: Τι γίνεται, εδώ πρέπει να ληφθούν μέτρα.
1: Και σκεφτείτε ότι και η αλληλεία. Δεν έχει όλη εφόδια, δεν έχει δηλαδή προφόρων. Δεν παίρνει πετρέλαιο τράνζιτ. Η αλληλεία, παίρνουν και ελεύθερο.
0: Άρα πληρώνουν σε αυτό που αγοράζω και εγώ.
1: Με πετρέλαιο ελεύθερο, να πάει να βγάλει ψάρια.
0: Δεν υπάρχει, θα κάτσει
1: σπίτι. Θα πάει καθόλου.
0: Όχι, θα κάτσει σπίτι του.
1: Μα δεν θα πάει.
0: Ναι. Μάλιστα. Και δεν βλέπετε φως, έτσι.
1: εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρω. Περιμένουμε να δούμε τι μέτρα θα εξαγγελθούν. Αν και τα μέτρα που θα εξαγγελθούν, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά θα μπορούν να είναι, ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι οι οποίες έχουν όλο αυτό το διάστημα προβληματιστεί πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 80% του επιχειρήν στην Ελλάδα. Πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το πακέτο που θα δοθεί είναι αυξημένο κατά 300 εκατομμύρια. Ένα 600 ήταν την προηγούμενη φορά, άλλα 300 τώρα, ένα 900. Εγώ πιστεύω ότι τα 300 εκατομμύρια που θα δοθούν επιπλέον για να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να ενισχυθεί το επιχειρήν, η επιχειρηματικότητα, είναι λίγα.
0: Και αυτό τώρα
1: εισοδήματος, έτσι.
0: Ναι, και αυτό βέβαια συμπαρασύρει και τις μεταφορές, τις τιμές των προϊόντων και πάει λέγοντας, έτσι.
1: Οι μεταφορές είναι αυτές οι οποίες έχουν προβληματιστεί αυτή τη στιγμή. Ξέρετε τι επιβάρυνση έχει από το εξάμηνο που ξεκίνησε, όποια συμφωνία είχε κάνει μια μεταφορική εταιρεία, τι επιβάρυνση έχει σε έναν προορισμό αλέρετου 600 χιλιόμετρων, 120 ευρώ αναδρομολόγιο. Που σημαίνει ότι είναι μια αύξηση της τάξης του 20%. 20% είχε επιβαρυνθεί από το καύσιμο η μεταφορά.
0: Τώρα ρωτάει ένας φίλος ακροατής εδώ, ο Βασίλης. Να σας ρωτήσω, λέει, ο ΦΠΑ είναι φόρος για τα εγχώρια έσοδα ή πηγαίνει αλλού, στην Ευρώπη, για τα έξοδα?
1: Όχι, είναι
0: γιατί κάτι τέτοιο λέει, άκουσε χθες.
1: Έσοδα του προϋπολογισμού. Έσοδα του προϋπολογισμού. Άλλο από εκεί και πέρα. Εάν η κερδοφορία από αυτό πάει στο δανεισμό ή πάει στους εταίρους για να πληρωθούν τα χρεωστούμενα. Μες. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Κύριε Σμάτογλου, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ, κύριε Βούλγαρη, σας
0: δεν μας είπατε πολύ καλά, ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι πραγματικότητα.
1: Δεν είμαστε αισιόδοξοι πια, έχουμε χάσει την φύγει η αισιοδοξία μας. Δυστυχώς δεν είμαστε τόσο πολύ αισιόδοξοι όσο αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό το ασανσέρ τελικά έχει κλονίσει και έχει και κουράσει τους πολίτες, έτσι. Έχει κουράσει τους Έλληνες πολίτες.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω
1: πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Εμπόρων Καψίμων. 2,40 στην Αμοργό, δηλαδή αν αύριο έχει 2,5. Τι πραγματικά, ναι, είχε δίκιο σε αυτό. Ο ψαράς που θα πάει. Για να είπαμε, και αυτά τώρα ο Μητσοτάκης λέει: οι Έλληνες ψηφίζουν. Για να αλλάξει λίγο την ατζέντα και με τα εθνικά, λέει: οι Έλληνες ψηφίζουν που πάει στην οικονομία. Να τι οικονομία. Οι βενζινόπολες έχουν πει σε ειδικές περιπτώσεις να μειώνεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όχι για πάντα, να μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ και να πάρουν μια ανάσα οι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να κερδίσει κάποιος από αυτό, χωρίς πας. Αλλά τι κάνει ο Μητσοτάκης. Σου λέει, κάτσε μην μου το ζητήσουν μετά και το καθιερώσω κάτω ειδικό φόρο κατανάλωση και τον ΦΠΑ. Ας το εκεί που κάθεται, πάρε να πας. Και έρχεται και σου λέει, κοίταξε τι καλός. Κοίτα τι καλή κυβέρνηση. Φιλές πλακνή. Νοιάζεται για τους πολίτες, πάρε να πας. Ή για το ρεύμα. Ή για πας. Είναι ο άνθρωπος που καταδίκαζε όλα αυτά για τα επιδόματα και τα λοιπά. Προλαβαίνω μηνύματα, Βαγγελή. Λοιπόν, πάμε. Η Θάλια. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ζητά με σχετική επιστολή έτοιμα την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για τα 13 δις. Αυτό το είπαμε και χθες και μάλιστα είχαμε και την είδηση πρώτη. Μας την έδωσε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ που τον είχαμε εδώ στην εκπομπή. Και βέβαια, όπως μας είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος, πρέπει να τοποθετηθούν και τα κόμματα, αλλά και οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι πληρώνονται, αλλά υπάρχει αφωνία ως προς το κομμάτι αυτό και ζήτησε να πάρουν θέση όλοι πάνω για αυτό το θέμα και να κληθεί ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών να δώσουν εξηγήσεις πού πάνε αυτά τα λεφτά, ποιος τα παίρνει, τι γίνεται, γιατί δίνονται. Η Κατερίνα, το θέμα είναι τι κάνει η κυβέρνηση, όχι τι κάνει ο πολίτης. Το είπαμε αυτό. Η κυβέρνηση μας λέει φως. Δυστυχώς το φως στο τούνελ είναι το τρένο που έρχεται κατά πάνω μας με αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, ο Μιχάηλ Αφού προηγουμένως λέει γιατί με άλλες κυβερνήσεις και με το ΣΥΡΙΖΑ το, είναι επί ΣΥΡΙΖΑ με 100 δολάρια το βαρέλι είχαμε κάψιμα 1,7 και τώρα 2,17, λέει αυτή είναι η απάντηση, είμαστε για γέλια, η κλοπή των αμνών απλά από τη συμμορία. Λοιπόν, ο Βασίλης γίνεται αντιληπτό ότι είμαστε πείραμα για το πώς καταστρέφεται ένας λαός χωρίς γράμμο και βίτσι, μάλιστα. Ο Στέφανος, καλημέρα σας, εξαιρετικός ο συνομιλητής σας, κρατώ από την κουβέντα. Με τα πας δεν πας πουθενά. Στέφανος από την αγαπημένη σας Καλαμαριά. Γεια σου ρε Στέφανε. Άλλος Βασίλης. Α, αυτό το ρώτησα Βασίλη για τον ΦΠΑ. Ο Στέργιος, μισό λεπτό να ανοίξω. Καλημέρα, γιατί δεν προτείνει κανένας την επιστροφή ΦΠΑ σε μια κατηγορία πολιτών με ισοδηματικά κριτήρια. Σωστό. Και η Κατερίνα, ας το πάρουμε απόφαση, την κυβέρνηση την αφορά μόνο η ελίτ της χώρας μας και πώς αυτούς θα εξυπηρετήσει με το αζημίωτο. Φυσικά, μουσικά, ήδη ο Βαγγέλης έβαλε το τραγούδι, μουσικά θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά επανερχόμαστε με καλά θέματα για το Παγκόσμιο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο και τι έχει κάνει η κυβέρνηση για αυτό. Και στις 11.30 θα φιλοξενήσουμε τον Γιάννη Αμανατίδη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή στην ΑΛΦΑ Αθήνας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Τέσχιλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Νάξος, Άνδρος και Δονούσα απειλούνται από το νέο σχεδιασμό για τη ΣΑΠΕ, καθώς το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα χωροθέτησης χερσαίων αιωλικών εγκαταστάσεων στα δύο πρώτα νησιά, ενώ περιλαμβάνει και θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Δονούσα για την ανάπτυξη υπεράκτειων αιωλικών πάρκων. Ο ΣΥΡΙΖΑ Κεκλάδων καταγγέλει ότι η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για νέες αιωλικές εγκαταστάσεις παρά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Για την Άνδρο, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για διάψευση της κυβερνητικής δέσμευσης, σημειώνοντας ότι η δημόσια δέσμευση αποδείχθηκε λόγια του αέρα και ζητώντας ρητή νομοθετικά κατοχυρωμένη εξαίρεση του νησιού. Αντίστοιχα, ζητά την εξαίρεση της Νάξου, της Δονούσας και των Μικρών Κυκλάδων από κάθε χερσαία και υπεράκτεια αιωλική εγκατάσταση. Αρνητική είναι η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ΣΤΕ έκρινε ότι μία επαναφορά τους μετά την κατάργησή τους το 12 δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η επιλογή του νομοθέτη συνδέεται και με τη δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας, ενώ δεν διαπιστώθηκε ότι η μη καταβολή των επιδομάτων θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ζητώντας να ανασταλεί η διαδικασία μέχρι να παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία για την απόφαση και οι εναλλακτικές για την αξιοποίηση των χρημάτων. Παράλληλα, ζητά την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ώστε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης να δώσουν εξηγήσεις και να λογοδοτήσουν για την επιλογή αυτή της κυβέρνησης. Ο εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, χαρακτηρίζει την πρόορη αποπληρωμή.

0: θάνατη, ενώ 116 ασθενείς εμφάνισαν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς ανοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Τα περισσότερα νέα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Αττική. Την ίδια ώρα οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ζητώντας εντατικοποίηση των ψυκασμών και άμεση ενίσχυση των μέτρων στις περιοχές που καταγράφεται ενεργή μετάδοση. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή της αμόλυβδης σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΔΥΜΕΑ. Στα 2 ευρώ το λίτρο κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων το κόστος ξεπερνά πλέον τα 100 ευρώ. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στα νησιά, με την αμόλυβδη να φτάνει κατά μέσο όρο τα 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στάθης Παρχαρίδης, μία από τις ξεχωριστές φωνές της ποντιακής μουσικής, με σχεδόν 4 δεκαετίες παρουσίας στο ποντιακό τραγούδι. Η πορεία του συνδέθηκε με τη δισκογραφία, τη διδασκαλία και τη διατήρηση της ποντιακής μουσικής παράδοσης. Διεθνής επικαιρότητα. Νέα κλιμάκωση στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για τρομερές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στην Τεχεράνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλήσε με οικονομική απομόνωση το Ιράν, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν παγωμένες, ενώ το Ιράν διατηρεί κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Στο επίκεντρο της έντασης Ισραήλ και Τουρκίας βρίσκεται η Συρία, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, να κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Ο Κάτς προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει απειλές κατά της ασφαλειάς του, ενώ η Άγκυρα έχει απορρίψει ως αβάσιμους τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς για την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9.30 στο ΟΑΚΑ τη Χράντετς Κράλοβε, με στόχο το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Οι πράσινοι θέλουν τη νίκη στην έδρα τους, με τον Τζέικομ Νίστρουπ να προχωρά σε αλλαγές στην ενδεκάδα, εκτός οι τραυματίες Ίγκασον και Παντελίδης, ανέτοιμος ο Καλαμπρία και ο Ζαρουρί.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα Πέμπτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στους 35 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αθήνα και στους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Λευθέρης Δάλλας και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βουλιέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα και για την ακρίβεια. Διάβαζα έξω τώρα στο κατά τη διάρκεια του Δελτίου Ειδήσεων, έτσι, φιλοκυβερνητικά site που έλεγαν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει και θα μειώσει τη φορολογία και θα κάνει και θα ράνει και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα αισιοδοξίας. Πραγματικά αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί που τα γράφουν αυτά ή όλα αυτά που λέει το Μαξί μου, αν πηγαίναμε έξω μαζί, έτσι, με ένα μικρόφωνο, με μια κάμερα, θα υπήρχε άνθρωπος να πει μια καλή κουβέντα. Θα επιστρέψουμε στο θέμα. Βέβαια, η ακρίβεια είναι το σημαντικό, πολύ σημαντικό θέμα και δεν θα το εγκαταλείψουμε εδώ στο κόκκινο. Να καλημερίσουμε την πρόεδρο του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών, την κυρία Ειρήνη Σαριόγλου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Έχουμε το 11ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Καστελόριζο, σωστά?
1: Σωστά, είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, διεξάγεται κάθε χρόνο τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και όπως πολύ σωστά είπατε, φέτος είναι η 10η διοργάνωση. Λάβαμε 634 ταινίες τεκμηρίωσης από 156 χώρες και μόνο αν αναλογιστείτε πόσο σημαντικό είναι 156 χώρες να δούνε στο χάρτη που πέφτει το Καστελόριζό μας, είναι νομίζω ένα επίτευγμα για να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά παρά τις πολλές περικοπές, παρά την αδιαφορία της πολιτείας...
0: Γιατί το λέτε να πω, αυτό, είπατε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί λέτε για
1: υπό
0: αδιαφορία.
1: Την αιγίδα, αλλά εκτός από την αιγίδα χρειαζόμαστε και χρήματα. Ακριβώς. Είναι πολύ καλές οι αιγίδες.
0: Μιλάμε για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Μας είπατε 634
1: ταινίες
0: από 156 χώρες.
1: Αυτές υποβλήθηκαν.
0: Ναι.
1: Από αυτές λοιπόν η Προκριματική Επιτροπή επέλεξε τις καλύτερες 42 για να διαγωνιστούν. 42 διαγωνίζονται, 18 μεγάλου μήκους, 24 μικρού μήκους. Φανταστείτε ότι από τις 42 ταινίες που διαγωνίζονται, οι 35 είναι παγκόσμιες πρεμιέρες. Παγκόσμιες και διεθνείς πρεμιέρες. Αυτό σημαίνει ότι η παγκόσμια κοινότητα κινηματογραφιστών έχει αρχίσει να εμπιστεύεται τον Beyond Borders. Έχει αρχίσει να εμπιστεύεται αυτή την ελληνική διοργάνωση. Βέβαια, 11 χρόνια το παλεύουμε. Έχει κάθε χρόνο καινοτομίες, ποτέ δεν επαναλαμβανόμαστε. Έχουμε πολύ πάθος, πολύ μεράκι και πολύ αγάπη για τη δουλειά μας.
0: Είπατε κάτι σημαντικό. 156 χώρες μαθαίνουν που είναι το Καστελόριζο.
1: Σωστά.
0: Για πείτε μας τώρα, πώς προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση, τι κάνει γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, φέτος πανηγυρικά απουσιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού εντελώς. Απουσιάζει η περιφέρεια
0: αυτό. Απουσιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού από αυτό.
1: Ναι, εντελώς. Τίποτα. Ούτε καν μας δέχθηκε η κυρία Μενδώνη να κάνουμε μια συνάντηση.
0: Γιατί, τι σας είπε?
1: Τίποτα, καμία απάντηση. Μας αγνώρισαν μέσω πλην σαφώς. Καμία απάντηση από το Υπουργείο Τουρισμού. Ζητήσαμε ξανά και ξανά συναντήσεις από την κυρία Κεφαλογιάννη. Καμία απάντηση. Είμαστε αόρατοι. Το ίδιο και από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Θα λάμψουν με την απουσία τους, σε αντίθεση βέβαια με τους ξένους φίλους μας. Πάλι θα έχουμε 10 πρέσβεις παρόντες, πρεσβείες παρούσες, πρεσβευτές ξένων κρατών, όπως της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Σλοβακίας. Κάθε χρόνο μας στηρίζουν συνάδελφοί σας ξένοι από το ZDF, από το RAI, από το TV Senk. Εκτιμούν πάρα πολύ αυτή την...
0: Αλλά λείπει η Ελλάδα. Λείπει η Ελλάδα από το Καστελόριζο.
1: Λείπει. Αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, λείπει. Βεβαίως λείπει. Δεν ξέρω.
0: Καλά, συγγνώμη, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ένα τέτοιο γεγονός που διαφημίζει το Καστελόριζο και με όλα αυτά που ανακοινώνει η Τουρκία, Που έχω πει 100.000 φορές ότι το Καστελορίζο είναι διπλωματία και εξωτερική πολιτική, δεν είναι νησί.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί αρχίζει η Ελλάδα, δεν τελειώνει. Αλλά δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον ούτε η κυρία Μενδώνη ούτε η κυρία Κεφαλογιάννη στο Υπουργείο Τουρισμού. Δηλαδή,
1: τι
0: σας είπαν, αρνήθηκαν να σας δεχτούν, να σας δουν, να συζητήσετε.
1: Ούτε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, δυστυχώς.
0: Δηλαδή, θα υπάρχουν άνθρωποι από 10 χώρες πρέσβεις και δημοσιογράφοι ξένοι και δεν θα υπάρχουν Έλληνες.
1: Είναι ντροπή της πολιτείας, αν μου επιτρέπετε. Είναι η δική του ντροπή. Ο Αναγνωστάκης λέει, δεν έφταιγε ο ίδιος, τόσος ήτανε. Δηλαδή, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Εάν δεν κατανοεί η πολιτεία τα αυτονόητα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Απουσιάζει η ΔΕΗ από στρατηγικός εταίρος φέτος, απουσιάζει η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, πανηγυρικά απουσιάζουν. Ευτυχώς που έχουμε τους ξένους εταίρους, θα επαναλάβω πάλι το TVSENC, το RAI, το ΓΕΤΕΦ.
0: Αντί να προσέχουν το Καστελόριζο ως χώρο οφθαλμού και οτιδήποτε γίνεται εκεί να το προβάλλουν.
1: Γιατί δεν έχετε
0: μια εξήγηση. Μια εξήγηση υπάρχει.
1: Νομίζω ότι κάνουν ότι τους ενδιαφέρει. Στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή πέρσι είχαμε τον κύριο Φωτήλα στην Λήξη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού, και το υπάρχει στο διαδίκτυο η δήλωσή του, δεν χρειάζεται να μας ζητήσετε βοήθεια, εμείς μόνοι μας τα βοηθάμε, είπε, και εξαφανίστηκε. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό, πραγματικά είναι λυπηρό, αλλά εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτοι, πιστεύουμε στο όραμά μας. Θα πρέπει σε πολύ λίγο να επιβιβαστώ στο πλοίο και θα ζητώ συγγνώμη που δεν
0: παρακαλώ,
1: μπορούμε
0: να κλείσουμε. Το είχαμε πει και από χθες ότι περιμένετε το πλοίο.
1: Θα ζητώ συγγνώμη, αλλά σας
0: δεν
1: ευχαριστώ
0: δεν
1: που μας δώσατε το βήμα.
0: Εμείς ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε.
1: Σας ευχαριστώ
0: γιατί
1: πολύ.
0: Γιατί είναι πραγματικά όπως το είπατε, ντροπή της πολιτείας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαρίουγλου.
1: Και εγώ.
0: Καλό ταξίδι. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Πολύ.
0: Γεια σας. Ήταν η Ειρήνη Σαρίουγλου, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών. Τηλεφωνηθήκαμε χθες για να έβγαινε σήμερα και μου είπε θα φύγει το πλοίο, αλλά μπορούμε εκείνη την ώρα να πούμε έτσι δύο πράγματα. Και τι μας είπε? Ότι θα πάνε από 10 χώρες άνθρωποι. Μιλάμε ότι ενδιαφέρθηκαν 156 χώρες για να στείλουν ταινίες, 24 είναι μικρού μήκους. Θα υπάρχουν παγκόσμιες πρώτες, θα υπάρχει παγκόσμια πρώτη εκεί για κάποιες ταινίες. Το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, η Περιφέρεια και άλλοι εταίροι όπως η ΔΕΗ και τα λοιπά χορηγοί εξαφανίστηκαν, είναι αόρατοι. Τι απαντάει η κυβέρνηση σε αυτά που λέει η κυρία Σαρίουγλου? Είπε ντροπή της πολιτείας αυτό που γίνεται. Και ότι είναι αόρατη για την πολιτεία αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Βλέπετε αυτό που έλεγα και στην αρχή της εκπομπής. Ότι βρίσκουν και τα κάνουν οι απέναντι. Εδώ τώρα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση αυτό να το κάνει παγκόσμιο γεγονός. Να πληρώσει διαφήμιση η κυβέρνηση για αυτό το 11ο φεστιβάλ. Ντοκιμαντέρ είναι 11ο παγκόσμιο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελόριζου. Έπρεπε να πληρώσει διαφήμιση στα ξένα μέσα ενημέρωσης ότι γίνεται αυτό και να δείχνει πλάνα από το Καστελόριζο, να προβάλλει το νησί. Αυτό έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Όχι μόνο να στηρίξει την προσπάθεια των ανθρώπων αυτών, αλλά να πληρώσει αντί για τους φραπέδες και τους χασάπιδες, να πληρώσει διαφήμιση σε ευρωπαϊκά κανάλια και σε αμερικανικά. Αυτό έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, αν ήταν κυβέρνηση, και όχι μια παρέα που δουλεύουν για τους λίγους και τους κολλητούς. Γιατί αυτό κάνει η κυβέρνηση, η κανονική κυβέρνηση, όχι αυτό το πράγμα που έλεγα και χθες ότι δεν έχει σχέση με την πολιτική αυτό. Η Μενδώνη δεν τους δέχτηκε. Η Κεφαλογιάννη δεν τους δέχτηκε. Ο Περιφερειάρχης δεν τους δέχτηκε. Και μιλάμε για το 11ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Γι' αυτό το αναδεικνύουμε το θέμα. Ναι, είδες όμως. Να, μπράβο ρε Αναστασία. Η Αναστασία το είπε πάρα πολύ καλά. Η ΔΕΗ όμως λέει στηρίζει τα 30 χρόνια με το ρέμο. Είδες. Βλέπετε. αυτό το πράγμα που γίνεται. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέω, δεν είναι κυβέρνηση αυτό το πράγμα. Δεν έχω λόγια άλλα να το εκφράσω. Αντί να προβάλλουν το νησί μέσα από αυτό το φεστιβάλ, ντοκιμαντέρ, αρνούνται να το στηρίξουν καν. Μπορεί κάποιος να μας δώσει μια εξήγηση γι' αυτό, να μας πει το λόγο που ημενδώνει? Ακούσατε την κυρία Σαρίουλου. Πήγε ο Φωτήλας τότε, εκείνη την εποχή, και είπε δεν χρειάζεται να ψάχνετε για χορηγούς και να τρέχετε δεξιά-αριστερά. Εμείς. Τελείωσε ο Καλοχαιρέτας. Πήγε ο Καλοχαιρέτας στο Καστελόριζο στη Λήξη για να υπάρχει πλάνο, να προβάλλει τον εαυτό του. Και τι είπε? Εμείς. Ο Αλέξιος λέει, έχετε καταλάβει ότι μιλάμε για προδότες, έτσι? Τι να καταλάβω βρε εσύ Αλέξη, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τώρα βαριές κουβέντες, ας πούμε. Προτιμώ να μείνω στην κριτική. Δεν θέλω να πάω σε χαρακτηρισμούς. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει, εδώ κάτι συμβαίνει Γιώργο, μάλλον το Καστελόριζο θέλουν να τον γκριζάρουν. Τι να σου πω βρε Ηλία. Τι να πω, πραγματικά σηκώνεις τα χέρια ψηλά με αυτούς εδώ. Θέλω να μείνω στην κριτική, δεν θέλω ούτε να χαρακτηρίσω, ούτε πραγματικά. Έχουν μία ευκαιρία κάθε Αύγουστο, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να διαφημίζουν το νησί. Θυμάστε του Τουρκετζίαν που διαφήμιζε σε ξένα μέσα ενημέρωσης η Τουρκία το Αιγαίο? Είχαν βάλει σε χάρτη στη Μύκον παλιότερα. Αντί δηλαδή η Ελλάδα να πληρώνει διαφήμιση σε ξένα μέσα ενημέρωσης για να προβληθεί αυτό το νησί. Λοιπόν, ναι, λέει και ο Τάσος, μάλλον το νησί έφυγε και δεν το ξέρουμε. Τι να πω βρε Τάσο, ειλικρινά, δηλαδή τι να απαντήσεις, τι να πεις? Δηλαδή έχεις την ευκαιρία, αυτό που γίνεται με τα θαλάσσια πάρκα που κάνει η Τουρκία, μπαίνει στην ελληνική φαλοκρηπίδα, αποκλείει το Καστελόριζο. Εμείς αποδεχόμαστε την άποψη της Τουρκίας ότι τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ, γιατί αν το δεχτεί, άρα το Καστελόριζο που έχει μόνιμους κατοίκους έχει ΑΟΣ. Και αντί εμείς να το ενισχύσουμε αυτό, το αφήνουμε. Τι να πω τώρα εγώ για την εξωτερική πολιτική αυτής της χώρας, αυτής της κυβέρνησης. Τι να πει ένας άνθρωπος, ένας απλός πολίτης, δεν λέω δημοσιογράφος, ένας απλός πολίτης. Και εγώ ένας απλός πολίτης είμαι. Λοιπόν, η Αζανασία, γράψε πρε το όνομά σου, καλά το λέω, Αζανασία. Λοιπόν, ναι, καλά το λέω. Εσείς μην υποθέτετε, λέει, εμείς μπορούμε να υποθέσουμε ότι το έχουν δώσει απέναντι. Τι να πω. Πραγματικά, δεν ξέρω, ειλικρινά. Η ΔΕΗ όμως έχει δίκιο τώρα ο φίλος που λέει, η Αναστασία, που λέει ότι η ΔΕΗ στηρίζει τα 30 χρόνια του ρέμου. Αυτό συμβαίνει. Ο Στάσης που παίρνει 1000 ευρώ τη μέρα μεροκάματο, που κάνουν ό,τι κάνουν με τη ΔΕΗ, τα κέρδη, μέτοχοι, μπόνους, το ένα το άλλο, αυτά ξέρει να τα κάνει. Εδώ που τους εγκατέλειψε. Λοιπόν, κάτι συμβαίνει με το νησί, μιλήστε με το Υπουργείο για να δώσουν απάντηση. Θα το κάνουμε αυτό. Θα το κάνουμε, εδώ θα τους ξεμπροστιάσουμε. Εδώ θα τους ξεμπροστιάσουμε τώρα. Θα τους πάρουμε τηλέφωνα, θα μιλήσουμε. Να βγουν και στον αέρα, να μας δικαιολογήσουν γιατί. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί συμβαίνει. Πήγε ο Φωτήλας να βγάλει φωτογραφίες και να έχει και ένα πλάνο και μια δήλωση και εξαφανίστηκε. Ακούσατε πάλι την κοροϊδία, το δούλεμα που έκαναν στους ανθρώπους. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Γεια σου Γκρέγκορη, γεια σου Αλέξανδρε. Λοιπόν, καλημέρα λέει ο Αλέξανδρος. Ίσως δεν πήραν άδεια από την Τουρκία. Συντροφικά Αλέξανδρος από Θεσσαλονίκη. Ορίστε να τα λέτε μόνοι σας. Ειλικρινά δεν ξέρω. Τώρα θα ρωτήσω και τον κύριο Αμανατίδη μετά, που είναι καλεσμένος. Δεν υπάρχει πιο υποχωρητική, ας πούμε, κυβέρνηση από αυτή. Ούτε φεστιβάλ. Ούτε φεστιβάλ δεν. Ειλικρινά, αν ήταν άλλος στη θέση του Μητσοτάκη, θα έκανε αυτό το πράγμα. Θα διαφήμιζε, θα πλήρωναν το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Τουρισμού, θα έδινε χρήματα από το κονδύλι το δικό τους να βάλουν διαφήμιση σε ξένα μέσα ενημέρωσης για αυτό που γίνεται στο Καστελόριζο. Αυτό τι σημαίνει, Βαγγέλη? Ότι κλείνω? Κάτσε να διαβάσω δύο μηνύματα να μην τα αφήσω. Όχι, μετά. Μετά. Αφού λέει ο Βαγγέλης, μετά τα μηνύματα.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ριζοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο με μέρο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, τώρα στο διάλειμμα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει, αν δεν υπάρχει το 11ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου, φανταστείτε αν θα μπορούσαν να μιλήσουν στο κόκκινο και τι να πούν, έτσι. Λογικά κρύβονται και θα συνεχίσουν να κρύβονται, γιατί αυτό μόνο ξέρουν να κάνουν. Λοιπόν, ο Γκρέγκορη, πάρ' τους τηλέφωνο τώρα και ξεφτύλισέ τους. Ο Εμίλιος, καλημέρα σύντροφε, υπάρχει κάποια σχέση με τον Κώστα Βούλγαρη, πάλι ποτέ δημοσιογράφος της Καθημερινής και δυστυχώς Μακαρίτη? Όχι, όχι. Εμίλιε, συνεπώνυμοι είμαστε. Λοιπόν, ο Πέτρος από το Εγάλεο, καλημέρα σε όλους. Όταν μιλάμε για εξωτερική πολιτική, πρέπει να δείχνουν πρώτα την τεράστια υπόκληση του Γεραπετρίτη στον Ερντογάν όταν έμπαινε στο Μαξίμου. Πέτρος από το Εγάλεο. Η Κατερίνα, έχει φύγει το νησί. Η Θάλια, τι γίνεται με την ΑΔΔ, γιατί δεν υπάρχει τίποτα για τη ΔΕΘ στο site? Τώρα που μας καταργούν τη μονιμότητα και συρρυκνώνουν μέχρι εξαφάνιση στο δημόσιο, μεγάλη απουσία. Αναφερθείτε και κάντε αναρτήσεις στα site για τις 5-9. Αυτοί δεν θέλουν ούτε μία μέρα να διαδηλώσουν στη ΔΕΘ. Σιωπή απόλυτη αντί εξέγερση. Ασχολίαστη βέβαια η ΓΕΣΕ. Δεν βρίσκω απόφαση για τη ΔΕΘ κάπου στο site. Σιγά με βρεις. Απ' τη ΓΕΣΕ. Γεια σου Μαρία. Η Αζανασία, η γιαγιά μου έλεγε, περισσεύει από το μουρκούσι να φάει ο τραχύλης. Πού να βγουν λεφτά για 13ο και 14ο μισθό? Έλατε. Αυτό είναι, αυτό κάνουν. Αλλά πραγματικά είναι μια κυβέρνηση, έχω ξαναπεί, δεν έχουν σχέση αυτοί οι άνθρωποι με την πολιτική. Είναι κάτι διαφορετικό. Φανταστείτε τώρα ότι αυτό το θέμα που λέμε για το Καστελόριζο θα έπρεπε να το παίζουν όλα τα ελληνικά κανάλια. Θα έπρεπε να έχουν καταχωρήσεις, εφημερίδες, site κτλ. Αν ήταν ο Ερντογάν, αυτό θα έκανε. Αν ήθελε να προβάλλει κάποιον εσύ. Και θυμάστε, φέρνω το παράδειγμα του Τουρκετζίαν, που διαφήμιζε το Αιγαίο ως τουρκικό και καλούσε τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς πολίτες, μέχρι και σε αεροδρόμια είχε αφίσες για το Τούρκ Ετζίαν ο Ερντογάν. Φανταστείτε τώρα τι θα έπρεπε και τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση για το Καστελόριζο. Να καλημερίσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτή στην Αλφα Αθήνας του κόμματος, Γιάννη Αμανατίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Αμανατίδη.
1: Καλημέρα κύριε Βουλγάρη, να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που την αποδεχτήκατε. Κύριε Αμανατίδη, πραγματικά επειδή εδώ συμβαίνουν διάφορα και είχαμε νωρίτερα, θα ήθελα να αρχίσουμε τη συζήτησή μας από αυτό. Φιλοξενήσαμε την πρόεδρο του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών για το 11ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, και μας είπε ότι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να δείξουν ταινίες σε 156 χώρες, οι οποίες μαθαίνουν πού είναι το Καστελόριζο, και το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, αρνήθηκε να τους συναντήσει. Το Υπουργείο Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, επίσης αρνήθηκε να τους συναντήσει, όπως και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Η κυρία Σαρίογλου είπε ότι είμαστε αόρατοι για την πολιτεία και πραγματικά και θα είναι και εκπρόσωποι από 10 πρεσβείες στο νησί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου για τον ντοκιμαντέρ. Και αναρωτιέμαι μετά και με τα θαλάσσια πάρκα εκεί με το Καστελόριζο που κάνει η Τουρκία, αν ήταν κανονικά αλλιώς τα πράγματα, δεν θα έπρεπε να έχει διαφημιστεί και να έχει τη στήριξη αυτού του φεστιβάλ, να υπάρχει στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση? Δεν είναι το Καστελόριζο εξωτερική πολιτική, δεν είναι διπλωματία με τον Ερντογάν να μην αναγνωρίζει άλλου στο νησί? Και είδαμε τι έγινε και με το Τουρκετζίαν, τι έκανε η Τουρκία για αυτά. Δηλαδή εδώ βλέπουμε τώρα η Τουρκία θέλει να έχει άποψη για το χωροταξικό, για τη ΣΑΠΕ, θαλάσσια πάρκα, με το καλώδιο να δούμε τι θα γίνει. Αν ζητήσει η γαλλική εταιρεία άδεια από την Τουρκία, δημιουργείται τελεσμένα. Το ίδιο και με τα θαλάσσια πάρκα. Τα βάζω όλα μαζί, αλλά από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε με την γιοταχή εξωτερική πολιτική του Μητσοτάκη?
1: Κύριε Βουλγαρή, το γεγονός αυτό τώρα το ακούω από εσάς είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι απαράδεκτο εφόσον είναι αληθές και προφανώς είναι αληθές. Είναι απαράδεκτο. Και είναι απαράδεκτο να μην έχει χρησιμοποιήσει η χώρα μας ένα τέτοιο.
0: Τέτοιο γεγονός είναι.
1: Και προβολή κλπ.
0: 156 χώρες.
1: Θέλω να το δούμε πιο επισταμμένα και ίσως προχωρήσουμε και σε κοινοβουλευτικές ενέργειες σε σχέση με αυτό το το γεγονός και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το αναδείξατε.
0: Μα είναι εκπρόσωποι από 10 πρεσβείες, ξένοι δημοσιογράφοι. Δεν θα έχει Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά θα έχει ξένους. Δεν θα έχει παρουσία η ελληνική κυβέρνηση, αλλά θα εκπροσωπηθούν 10 πρεσβείες. Θα εκπροσωπηθούν με τη δουλειά τους 156 χώρες. Και η Μενδώνη και η Κεφαλογιάννη είπε: δεν θέλω να σας δω. Η ΔΕΗ που τους χορηγούσε. Η ΔΕΗ ήταν χορηγός, αλλά τώρα δεν είναι χορηγός. Προτίμησε να είναι χορηγός στο Ρέμο, στα 30 χρόνια.
1: Μήπως τυχόν έχουν πάλι κάποια ιδεολογικά κολλήματα, γιατί έχουν τέτοια κολλήματα.
0: Τι να πω, πραγματικά.
1: Θα το δούμε, κύριε Βούλγαρη. Αυτό θα το δούμε συγκεκριμένα και θα το δούμε και κοινοβουλευτικά. Σας ευχαριστώ πολύ που μου κρατήσετε τα στοιχεία της κυρίας Σταρίου.
0: Φυσικά τα έχουμε. Πει,
1: έτσι ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία και να προχωρήσουμε στις περαιτέρω ενέργειες. Ωστόσο, θέσατε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με αφορμή αυτό το γεγονός το οποίο αναφέρατε. Και ποιο είναι αυτό το ζήτημα? Είναι η φινλανδοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας από την Τουρκία. Αυτό η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Αυτά τα οποία επικοινωνιακά προωθεί στην εσωτερική κοινή γνώμη νομίζει ότι είναι και η πραγματικότητα. Εξηγούμε. Όλα πηγάζουν από την απουσία εθνικής στρατηγικής της κυβέρνησης αυτής εδώ και από το 19, εδώ και 7 χρόνια. Και εξηγούμε και γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Ξεκινήσαμε από το ότι η Τουρκία είναι αδύναμη, ξεκινήσαμε από τους ανέμους οι οποίοι παίρνουν τα καλώδια από τις φασαρίες που κάνανε
0: και το Ουρτσέις.
1: Πήγαμε, ακριβώς, πήγαμε έπειτα στο ότι είμαστε στην πολιτική του κατευνασμού, πήγαμε στην διόταχτη πολιτική, έτσι όπως την έχετε πει, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην αντίθεση η οποία υπήρξε για το ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, ανάμεσα στο ΙΠΕΞ και, στον Πρωθυπουργό. Θυμάστε τις θαλάσσιες ζώνες που μιλούσε ο Πρωθυπουργός. Από την άλλη μεριά, το ΙΠΕΞ πολύ σωστά έλεγε ότι είναι μία μόνη διαφορά, η θαλασσοκοπίδα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Είναι μια πολιτική που δεν έχει έρμα, τη χαρακτηρίζω ανερμάτιστη, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Και έχει απεμπολίσει τη θετική ατζέντα και το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή σε δύο βασικούς πολέμους, σε δύο βασικές κρίσεις οι οποίες υπάρχουν. Στην Ουκρανία, μιλάω για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Ένα ρόλο που το παίζει, προσπαθεί να το παίξει μια δύναμη αναθεωρητική όπως είναι η Τουρκία. Όποιος διαβάζει, επειδή ακούω τις τελευταίες δηλώσεις ή στις συνομιλίες που κάνουν κυβερνητικά στελέχη για το ζήτημα αυτό, θεωρούν ότι η χώρα, γι' αυτό είπα, αυτό το λένε και το έχουν επιστρέψει, θεωρούν ότι η χώρα έχει πάρα πολλές επιτυχίες και η ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων από τη μεριά της Τουρκίας είναι μια αντίδραση στα θετικά αποτελέσματα που έχει φέρει η εξωτερική πολιτική της χώρας. Αυτό το έχουν επιστρέψει και αυτό είναι το βασικό λάθος. Από εκεί ξεκινούν όλα. Δηλαδή τι? Η Τουρκία έχει μια σταθερή αναθεωρητική πολιτική, την πολιτική της γαλάζιας πατρίδας, και κάνει συγκεκριμένες κινήσεις ανεξάρτητα που προωθεί αυτή την πολιτική.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό δεν το διαβάζουν έτσι. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή αντιδρά μόνο. Λειτουργεί με βάση τη δράση και την αντίδραση και αυτό της δίνει αποσπασματικότητα, όχι βάθος, όχι φυσικά αποτελεσματικότητα.
0: Κύριε Αμανατίδη, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είδαμε την ανακοίνωση, διαβάσαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η οποία έκανε διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις κάνω εγώ που είμαι δημοσιογράφος, βλέποντας την νομοθεσία. Η κυβέρνηση έτσι πρέπει να αντιδρά, κάνοντας διαπίστωση?
1: Προφανώς όχι. Έχει βγει ανακοίνωση ήδη και από την αντίστοιχη τομεάρχη εξωτερικών και άμυνας της και πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την Ρένα Τιδούρου, όπου μιλάει ότι δεν είναι δυνατόν με ευχολόγια ή ανακοινώσεις να υπάρχουν οι απαντήσεις. Η χώρα μας έχει διπλωματικά όπλα στα χέρια της και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο ΟΗΕ και σε ρηματικές διακοινώσεις. Και έχει διπλωματικά εργαλεία τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό σας λέω, μιλάει, κινείται στην κατεύθυνση των ήρεμων νερών. Τα ήρεμα νερά όμως δεν πρέπει να σημαίνουν απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ούτε σημαίνουν το ότι όταν εσύ αντιδράς και έχεις ένα σχέδιο, ότι δεν συνομιλεί με την άλλη πλευρά. Έχουμε μπερδέψει το συνομιλούμε με, το, με, το, με τον κατευνασμό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι η χώρα μας έχασε όλα αυτά τα χρόνια κάτι που το είχε τα προηγούμενα χρόνια. Τι δηλαδή, προωθούσε στην περιοχή και στα βόρεια σύνορά μας και στη Μέση Ανατολή μια θετική ατζέντα. Γιατί προσπαθούσε να φέρει κοντά τη χώρα μας με τις άλλες χώρες, σε συνεργασίες, τριμερείς, τετραμερείς σχέσεις. Είχαμε τη διάσκεψη της Ρόδου που έγινε δύο φορές και προσπαθήσαμε να έχουμε έναν οργανισμό κάτι αντίστοιχο του, του ΑΣΑ, ο ΑΣΤΕ, την περιοχή την ευρύτερη, την Ανατολική Μεσόγειο. Κάτι τα οποία τα έχουν εγκαταλείψει. Έχουν εγκαταλείψει βασικές θετικές πρωτοβουλίες που έπαιρνε η κυβέρνηση. Και φτάνουμε στο σημείο, στο εξωφρενικό κατά την άποψή μου, χώρα την οποία βοηθούμε εμείς στρατιωτικά με τους Patriot, ενώ την Σαουδική Αραβία, να έχει συνάψει. Δεν μπορούσε ούτε εκεί η διπλωματία μας να κάνει κάτι. Να έχει συνάψει το σύμφωνο της Μέγας, με το οποίο έχει αποδεχτεί η Σαουδική Αραβία οτιδήποτε γίνει με την Τουρκία να την βοηθήσει στρατιωτικά.
0: Μα έκανε στη Λιβύη, έκανε κάπου αλλού.
1: Ναι, ναι, μεταφέρουν τους Patriot από την Κάρταφο αντί να τους μεταφέρουν από τη Σαουδική Αραβία. Είναι πράγματα τα οποία απορρέουν από αυτό που σας έχω πει. Είναι μόνο δράση-αντίδραση. Βλέπουν κάτι, αντιδρούν. Δεν γίνεται έτσι εξωτερική πολιτική. Και προφανώς έχει πολύ καιρό να ενημερωθεί και η πολιτική ηγεσία της Βουλής και εννοώ τα κόμματα, η αυτηγή των κομμάτων για το τι γίνεται και πώς συνεχίζει η χώρα μας. Και εν όψη μάλιστα της ελληνικής προεδρίας θα σας έλεγα ότι είναι ακόμα πιο κρίσιμο να υπάρχει αυτή η στρατηγική επιτέλους. Δεν μπορούμε να βαδίσουμε έτσι. Πρέπει να σταματήσει αυτό.
0: Δεν βλέπουμε όμως και να υπάρχει κάτι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν κινήθηκε και η ελληνική κυβέρνηση να τους βάλει να πάρουν θέση. Δηλαδή η Κάλλας, πού είναι η Κάλλας? Δεν έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση.
1: Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί, κύριε Βουλγαρή. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί. Αν περιμένουμε να κινηθούν μόνοι τους οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να κινηθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες από μόνοι τους ή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, συγχωρείτε, τότε αυτό δεν λέγεται πολιτική, δεν κάνεις πολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση θα τα κάνει, είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Γι' αυτό και η ευθύνη της είναι τεράστια. Είναι τεράστια η απάντηση σε αυτό. Θα πρέπει να καταλάβει ότι την φιλανδοποίηση η Τουρκία την επιδιώκει. Είτε καλώδιο, ούτε μπορείς να πεις ότι η εξωτερική πολιτική θα γίνει μέσα από ιδιωτικές εταιρείες. Και θα πρέπει.
0: Εάν η γαλλική εταιρεία που κάνει δουλειές στην Τουρκία, γιατί έχει πάρει έργα, δεν μας τα λένε όλα, έχει πάρει δουλειές η γαλλική εταιρεία αυτή στην Τουρκία. Εάν όμως ζητήσει κάποια άδεια από την Τουρκία, δεν δημιουργεί ταυτόχρονα τετελεσμένα, ή θα μας πει ο Μητσοτάκης, εντάξει, ιδιωτικές εταιρείες είναι, θα ρωτήσουν, θα κάνουν, θα ράνουν, να το υποβαθμίσει και αυτό.
1: Προφανώς όταν είναι κάτι που ασκείται, όταν άπτεται των κυριαρχικών δικαιωμάτων σου, τότε δεν μπορείς αυτά να τα εκχωρεί στα ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα κάνουν κινήσεις ή όχι. Προφανώς δεν μπορείς. Αλλά οι εταιρείες πάντα κοιτάζουν το δικό τους συμφέρον. Από εκεί και μετά κοιτάζουν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν έχουν κρίνει με βάση τα συμφέροντα της Ελλάδας. Η Ελλάδα πρέπει να δει. Αν εμείς δεν δούμε το σπίτι μας, αν εμείς δεν δούμε τη δική μας πολιτική, δεν περιμένουμε από κανέναν άλλο. Η μητέρα μου το έλεγε, πρέπει να έχεις εσύ τα ενδύχια να ξεφύγεις πρώτα απ' όλα και μετά περιμένεις και από τους άλλους. Βεβαίως και οι συμμαχίες είναι συμμαχίες και η χώρα πρέπει να χτίζει, αλλά από εκεί και μετά πρέπει να έχεις ένα στόχο. Πας. Αν δεν τον έχεις αυτό το στόχο, θα είναι λαγοδρομή το θέλετε.
0: Τώρα, στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, στα 3-4 λεπτά, θα ήθελα να ρωτήσω λίγο, να μου πείτε λίγο για τις εξελίξεις στην παιδεία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τις φωτιές, για τα διαμάντια του Μητσοτάκη που είναι σε ένα υπόστεγο κάποιου ιδιώτη. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό με την παιδεία? Υπάρχουν παιδιά που έχουν πληρώσει, τι γίνεται?
1: Κύριε Βουλγαρή, βλέπω από εδώ και 2-3 μέρες μετά την απόφαση της Βουλής της Βουλιακής, βλέπω μια προσπάθεια των αρμοδίων παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας, Υποχρόνων και Υποχρόνων, να υποβαθμίσουν το γεγονός αυτό, να υποβαθμίσουν το ότι αυτοί δώσαν την άδεια. Η ΕΑΦΕ έδωσε και ο ΠΕΠ την άδεια και τους υποβάλλουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν τα ελέγξανε στην τριπούρα της να λειτουργήσουν. Άρον-άρον αυτά τα παραρτήματα τα οποία εγώ δεν τα χρησιμοποιώ καν πανεπιστήμια για την έκταση. Προσπαθούν να το υποβαθμίσουν. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει να ενταθεί η αντίδραση και η πάλη, όπως λέγαμε και παλιά, απέναντι στο να ιδιωτικοποιηθεί η πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ο νόμος Πιερακάκη με το κόλπο της ίδρυσης νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, γιατί το σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο, απαγορεύεται η ιδιωτική των ιδιωτικών πανεπιστημιών, θα πρέπει να καταργηθεί από μια μελλοντική κυβέρνηση προοδευτική. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο, αυτές τις ημέρες ανακοινώθηκε τι, ότι η χώρα είναι ουραγός στις δαπάνες του ΑΕΠ για την παιδεία. 3,3. Τελευταία. Τελευταία είναι η Ρουμανία με 3%, με μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση 4,7% και με χώρες όπως βέβαια η Σουηδία και η Φινλανδία, οι οποίες ξεπερνούν το 6% επί του ΣΟΕ. Η ουσία είναι η εξής. Εκεί γι' αυτό βάλαν και την ελάχιστη βάση εισαγωγή. Αντιμετωπίζουν την παιδεία όχι δημόσιο αγαθό και δικαίωμα των πολιτών και των παιδιών τους, αλλά ως εμπόρευμα. Δεν είναι δυνατόν παιδιά τα οποία περνούν στα ελληνικά πανεπιστήμια μέσω των πανελλαδικών με ευρωπαϊκά κριτήρια, δηλαδή στις εξετάσεις, να είναι διαφορετικά, να μπαίνουν άλλα παιδιά με μειωμένα πανεπιστήμια, με εκπαιδευτικά κριτήρια, επειδή έχουν χρήματα. Σε αυτή τη χώρα δηλαδή προωθούνται αυτοί που έχουν τα χρήματα για να σπουδάσουν, είτε για να γιατρευτούν, είτε για να ζήσουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτή είναι η βασικότερη αντίφαση την οποία δεν απαντάει κανείς. Και την ευθύνη για το ότι οδηγούν αυτόν τον κόσμο εκεί την έχει πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση. Δεν την έχουμε εμείς. Σας έχουμε πει ότι στην κατάργηση του νόμου αυτού θα βρεθούν τρόποι έτσι ώστε τις βαθμολογίες τους, θα δούμε το πώς να μην οδηγηθούν τα παιδιά τα οποία είναι εκεί. Αλλά στη βασική αρχή αυτό θα ξέρουν ότι σε μια μελλοντική προοδευτική κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ θα ζητήσει την κατάργηση.
0: Τώρα αναφορικά με τις φωτιές, ενώ η κυβέρνηση τον Απρίλιο μας έλεγε τι ωραία, τι καλά και είμαστε έτοιμοι για πάντα, ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος και μια χαρά θα τα πάμε. Για πρόληψη δεν ακούσαμε τίποτε, για απογειοποίηση γραμμών δεν ακούσαμε τίποτε, μόνο ο στρατηγός άνεμος, η κλιματική κρίση και οι εμπριστές ευθύνονται.
1: Τον οποίο στρατηγό άνεμος σε εμάς δεν το είχαν δώσει σαν τέτοιο κύριος. Στο Παπάκη, δεν ξέρω πώς λέγονται στο Παπάκη, πώς λέγονται το στρατηγό άνεμο, δεν ήταν. Ήταν από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο στρατηγός άνεμο.
0: Ο στρατηγός άνεμο.
1: Κοιτάξτε, η χώρα έχασε μια μεγάλη ευκαιρία έτσι όπως διαμορφώθηκε το σχέδιο της Σαρίδη, η χρησιμοποίηση των πόρων που θα πήγαν άκαψη και ανθρωπικότητα. Και την έχασε αυτή την ευκαιρία γιατί υποβαθμίστηκαν ή δεν χρησιμοποιήθηκαν χρήματα και δράσεις οι οποίες έπρεπε να στοχεύουν πρώτα απ' όλα στην πρόληψη. Ακόμα και τα μέσα τα οποία ήταν να παρθούν έχουν μειωθεί, προγράμματα έχουν πενταχθεί, είτε ακόμα και για το Αντιμέρο ή για το πρόγραμμα του Εύρου που ο ίδιος ο Μπένος τους κατήγγειλε για τα 3 δις κατέβηκαν στα 300 εκατομμύρια. Τομέας πρόληψης λοιπόν, προστασίας της στελέχωσης της υπηρεσίας, το ζήτημα των εθελοντών και των πυροσβεστών των εποχικών που χρειάζονται μόνοι με προσλήψη. Όλα αυτά η χώρα μας δεν χρησιμοποίησε ή απέντεξε ουσιαστικά τέτοια ακόμα και αγοράς λοιπόν ή αγοράστηκαν αεροπλάνα τα οποία δεν φρόντισαν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό. Τι να λέμε δηλαδή. Έχουν τα αεροπλάνα και στέκονται. Γιατί ακριβώς δεν προέβλεψαν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό. 4 εκατομμύρια στρέμματα καήκαν. Και το ονοματεπώνυμο εδώ είναι Κυριάκος.
0: Κύριε Μανατίδη, σε 1-2 λεπτά δεν έχουμε παραπάνω. Σε τίτλους αν είναι δυνατόν. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης και θα προσπαθήσει να βγάλει λαγό από το καπέλο και να τους έχει όλους ευχαριστημένους. Σε όλα αυτά που καταγγέλουμε ήδη στην κουβέντα μας, έχει προοδευτική απάντηση και πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ.
1: Βεβαίως και έχει. Καταρχάς, η πρώτη μας μεγάλη παρέμβαση, κύριε Βουλγαρή, είναι η κυβέρνηση να μην προχωρήσει, και το σηκώνω το θέμα αυτό πάρα πολύ, να μην προχωρήσει την πρόορη αποπληρωμή παλαιότερου χρέους ρυθμισμένου με 1,5% περίπου 13%. Η ίδια η κυβέρνηση που έλεγε πού θα βρείτε τα λεφτά, γιατί τώρα μιλάμε για χρήματα τα οποία είναι επιπλέον των υποχρεώσεων που είχε η χώρα μας για τα πλεονάσματα. Η ίδια έχει δώσει και την απάντηση, γιατί έχει την ίδια την αντίληψη. Έχει εδώ 13 δισεκατομμύρια. Και για το 2026 θα δανειστεί 13 δισεκατομμύρια για τις ανάγκες του ελληνικού κράτους, με επιτόκιο 3,9 περίπου στο 4%. Επιβάρυνση επιπλέον 300 εκατομμύρια. Να μία πρόταση η οποία υπάρχει. Εδώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χρήματα για τη στεγαστική πολιτική, για τη μείωση της ακρίβειας, τη μείωση δηλαδή του ΦΠΑ, κατά τα μέσον φόρο, και να χρησιμοποιηθεί σε μια σειρά προβλήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία, και αυτά θα τα αναδείξει το επιτελείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει και την πίτα ολόκληρη για το σκύλο φορτάτο, δηλαδή τους δανειστές, γιατί από αυτό θα χαρούν οι δανειστές, αλλά νομίζει ότι με χάντρες και τα γενείς θα μπορέσει να ξεγελάσει την κοινωνία. Τίνουνε, κύριε Βούλγαρη, να πιστέψουν τα ψέματα τα οποία λένε οι ίδιοι. Βγαίνει ο κύριος Θεοδωρικάκος και πανηγυρίζει, και το είχε αρνητικό πληθωρισμό, λέει, 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα για τον Ιούλιο. Και ξεχνάει ο κύριος Θεοδωρικάκος ότι η αγορευτική δύναμη των Ελλήνων έχει φτάσει στον πάτο με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Ξεχνάει τις αυξήσεις οι οποίες υπάρχουν πάνω από 30% στα είδη πρώτης ανάγκης για την ενέργεια, για τα καύσιμα κλπ. Έρχονται να μας πούν αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, πιστεύω ότι κάθε Έλληνας ο οποίος ακούει και βλέπει ταυτόχρονα και συγκρίνει με την τσέπη του και το τι του μένει ακριβώς μετά από τον νίκη και μετά από την ενέργεια που πληρώνει και για τη ΔΕΗ και για όλα, δεν μπορεί να κοιτάζει αυτά και λέει δεν ξέρω σε κάποιον άλλο κόσμο μάλλον.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αμανατίδη. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή
0: σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Γιάννης Αμανατίδης, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Πρωτική Συμμαχία και βουλευτής στην ΑΛΠΑ Θεσσαλονίκης. Τρία τελευταία μηνύματα, Βαγγέλη, και φύγα. Λοιπόν, βάλε χαλάκι, ναι, έλα. Ένα λεπτό θέλω, ένα λεπτό. Λοιπόν, έχεις διαφήμιση εσύ. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνω. Λοιπόν, για το Τουρκοτζία λέει ο Τριαντάφυλλος. Έχουν ξεπουλήσει, λέει η Μαρία, και τα συμφώνησαν όλα στο Βόσπορο, λέει ο Γιώργος. Δεν μπορώ να διαβάσω όλο, πρέπει να πάμε σε υποχρεώσεις. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρτίνα Σπύρου. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10 θα είμαστε μαζί. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό Σαββατοκύριακο. Όχι, αύριο τα Σαββατοκύριακα. Γεια, γεια, γεια.

0: στο κόκκινο.
1: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
4: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
5: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
6: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
7: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
8: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
9: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Το φεστιβάλ του Καστελόριζου είναι αόρατο για την ελληνική κυβέρνηση, καταγγέλει μιλώντας στο κόκκινο η Ειρήνη Σαρίογλου, υπεύθυνη του Beyond Borders, διεθνούς φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελόριζου, κάνοντας λόγο για τρομακτική αδιαφορία και έλλειψη στήριξης από την πολιτεία. Το φετινό φεστιβάλ συγκέντρωσε 634 ταινίες από 156 χώρες, ενώ στο Καστελόριζο αναμένονται εκπρόσωποι από 10 πρεσβείες και ξένοι δημοσιογράφοι, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την στάση της κυβέρνησης απέναντι σε μια διοργάνωση με τόσο έντονη διεθνή παρουσία. Η Ειρήνη Σαρίογλου καταγγέλει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου αρνήθηκαν να μας δουν, χαρακτηρίζοντας ντροπή της πολιτείας τη μη στήριξη μια διεθνούς διοργάνωσης που πραγματοποιείται εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια στο ακριτικό νησί. Νάξος, Άνδρος και Δονούσα βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού για τη ΣΑΠΕ με δυνατότητα χωροθέτησης χερσαίων αιωλικών στα δύο πρώτα νησιά και υπεράκτειων πάρκων γύρω από τη Δονούσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων καταγγέλει ότι η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για νέες αιωλικές εγκαταστάσεις παρά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Για την Άνδρο κάνει λόγο για διάψευση κυβερνητικής δέσμευσης, σημειώνοντας ότι η δημόσια δέσμευση αποδείχθηκε λόγια του αέρα, ενώ ζητά την εξαίρεση και της Νάξου και της Δονούσας και των Μικρών Κυκλάδων. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει παράλληλα την αντίφαση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς προβλέπεται υπεράκτη αιωλική εγκατάσταση μόλις 2 χιλιόμετρα από τη Δονούσα με ανεμογεννήτριες ύψους περίπου 300 μέτρων. Για κατάρρευση του ΕΣΥ κάνει λόγο η Φωτεινή Καριστινάκη, υπεύθυνη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, καθώς το δημόσιο σύστημα υγείας λειτουργεί με 8.500

0: Το ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έως τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 116 ασθενείς εμφάνισαν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Τα περισσότερα νέα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Αττική. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ζητώντας εντατικοποίηση των ψεκασμών και άμεση ενίσχυση των μέτρων στις περιοχές που κατεγράφεται ενεργή μετάδοση. Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στάθης Πραχαρίδης, μία από τις ξεχωριστές φωνές της ποντιακής μουσικής με σχεδόν 4 δεκαετίες παρουσία στο ποντιακό τραγούδι. Η πορεία του συνδέθηκε με τη δισκογραφία, τη διδασκαλία και τη διατήρηση της ποντιακής μουσικής παράδοσης. Διεθνής επικαιρότητα. Η Αίγυπτος εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τον Υπουργό Εξωτερικών Μπάντρ Αμπντελάτι να επιβεβαιώνει τις επαφές με το Ιράν για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη κλιμάκωση απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία, ενώ επαναλαμβάνει την κατηγορηματική αντίθεση της Αιγύπτου σε οποιοδήποτε σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς, κατακτώντας τη δεύτερη καλύτερη επίδεση των προκριματικών. Ο Πετρούνιας θα αγωνιστεί αύριο Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με στόχο το 1ο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει στην Αθήνα και στους 34 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ναι, ναι, Ρόδες 2005.

Πάλι μόνος, με τις κινήσεις σου κοφτές και συνεχείς και τους αφρούς στο στόμα. Μην κοιτάς το κενό. Δεν έχει τίποτα να δεις στις φούσκες και τα ψυχοφάρμακα που σε μπούχτισαν. Ή μήπως είσαι από αυτούς που νομίζουν ότι η ζωή τους χρωστά. Στο είχα πει, δεν στο είχα πει. Και εσύ επέμενες να κοιτάς τα βάθη, μέχρι που τα βάθη γύρισαν και σε κοίταξαν. Και έφτασε η ώρα που αιωρίσες το κελί της το ξέχυλο, πρισμένος και ιτημένος και γονατιστός, στα πρότυπα των ανθρώπων που θέλουν. Η αξιοπρέπεια έχει τίμημα και το λένε μοναξιά. Διάλεξε τι θες να είσαι. Γρήγορα.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου. Το μπλε του μεσονυχτίου είναι ένα κλασικό police procedural με έντονες επιρροές από το Tartan Noir, το χαρακτηριστικό σκοτσέζικο παρακλάδι του Noir. Ο επιθεωρητής Τζον Ρέμπους καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα πολύπλοκη υπόθεση όπου το έγκλημα συνδέεται με την εξουσία, τη διαφθορά και τις σκοτεινές πλευρές της κοινωνίας του Εδιμβούργου. Η έρευνα εξελίσσεται μέσα από συνεντεύξεις, αποδείξεις και προσωπικές συγκρούσεις, ενώ η πόλη λειτουργεί σχεδόν ως ένας ακόμα πρωταγωνιστής. Ο Ιαν Ράνκιν θεωρείται ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας. Η γραφή του είναι ρεαλιστική, ατμοσφαιρική και βαθιά ανθρωποκεντρική, με ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχολογία των χαρακτήρων και στις κοινωνικές προεκτάσεις του εγκλήματος. Οι ιστορίες του δεν βασίζονται μόνο στο μυστήριο, αλλά και στην ηθική πολυπλοκότητα των ηρώων του. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που απολαμβάνουν όρημα, πολυεπίπεδα αστυνομικά μυθιστορήματα με έντονο χαρακτήρα και ατμόσφαιρα. Ιαν Ράνκιν, το μπλε του μεσονυχτίου, εκδόσεις Μετέχνιο.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
5: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
6: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρο.
7: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
8: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
9: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
10: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι μία. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Το φεστιβάλ του Καστελόριζου είναι αόρατο για την ελληνική κυβέρνηση, καταγγέλει μιλώντας στο κόκκινο η Ειρήνη Σαρίογλου, υπεύθυνη του Beyond Borders, διεθνούς φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελόριζου, κάνοντας λόγο για τρομακτική αδιαφορία και έλλειψη στήριξης από την πολιτεία. Το φετινό φεστιβάλ συγκέντρωσε 634 ταινίες από 156 χώρες, ενώ στο Καστελόριζο αναμένονται εκπρόσωποι από 10 πρεσβείες και ξένοι δημοσιογράφοι. Γεγονός που, όπως σημειώνει, δημιουργεί ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε μια διοργάνωση με τόσο έντονη διεθνή παρουσία. Η Ειρήνη Σαρίογλου καταγγέλει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αρνήθηκαν να μας δουν, χαρακτηρίζοντας ντροπή της πολιτείας τη μη στήριξη μια διεθνούς διοργάνωσης που πραγματοποιείται εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια στο ακριτικό νησί. Νάξος, Άνδρος και Δονούσα βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού για τη ΣΑΠΕ με δυνατότητα χωροθέτησης χερσαίων αιωλικών στα δύο πρώτα νησιά και υπεράκτιων πάρκων γύρω από τη Δονούσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων καταγγέλει ότι η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για νέες αιωλικές εγκαταστάσεις παρά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Για την Άνδρο κάνει λόγο για διάψευση κυβερνητικής δέσμευσης, σημειώνοντας ότι η δημόσια δέσμευση αποδείχθηκε λόγια του αέρα και ζητά την εξαίρεση της Άνδρου, της Νάξου, της Δονούσας και των Μικρών Κυκλάδων. Παράλληλα, επισημαίνει την αντίφαση με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς προβλέπεται υπεράκτια αιωλική εγκατάσταση μόλις 2 χιλιόμετρα από τη Δονούσα, με ανεμογεννήτριες ύψους περίπου 300 μέτρων. Κατάρρευση του ΕΣΥ καταγγέλει Φωτεινή Καριστινάκη, υπεύθυνη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για δραματικές ελλείψεις προσωπικού και εικόνα διάλυσης στο δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς λειτουργεί με 8.500 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς. Μιλώντας στο Μέγκα, επέκρινε τις πολυδιαφημιζόμενες κυβερνητικές ανακαινήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει έμφαση στα ντουβάρια, ενώ οι βασικές ανάγκες των δημόσιων δομών παραμένουν ακάλυπτες. Στο μέτωπο της ακρίβειας, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι προσπαθεί να λύσει την ακρίβεια με την ίδια αποτυχημένη συνταγή που χρησιμοποίησε στην πανδημία, καταγγέλλοντας ότι περιορίζεται σε εκκλήσεις προς τα καρτέλ, των σούπερ μάρκετ, της ενέργειας και των καυσίμων, αντί να επιβάλλει αυστηρά πλαφόν, να ενισχύσει τους ελέγχους και να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έως τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 116 ασθενείς εμφάνισαν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Τα περισσότερα νέα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Αττική. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ζητώντας εντατικοποίηση των ψυκασμών και άμεση

0: του Ισραηλινού στρατού που αρνιόταν ακόμη και την παρουσία δυνάμεών του στην περιοχή. Και ενώ τώρα ανοίγει ποινική έρευνα για την υπόθεση της ΧΙΝΤ, ο Ισραηλινός στρατός κλείνει χωρίς ποινική διερεύνηση άλλες πολύκροτες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων τον θάνατο 7 εργαζομένων της World Central Kitchen. Μια πρακτική που προκαλεί νέες ανταδράσεις για το κατά πόσο οι εσωτερικές έρευνες μπορούν πράγματι να οδηγήσουν σε λογοδοσία. Στις αθλητικές ειδήσεις. Απόψε ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νορβηγική Μπραν στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League. Ο δικεφάλος θέλει την νίκη ώστε να αποκτήσει προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Η Σέντρα είναι στις 9 παρατέταρτο, ενώ η Ρεβάνς θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Νορβηγία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά των δυτικών υπηρετικών, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά, φτάνοντας τους 35 βαθμούς στην Αθήνα και τους 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

bitch, please on the gang, bitch. Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιο θα το πάρει. Mm-hmm. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, ναι. Κουροσάβα και Φελίνη. Uh-huh. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές κι ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Uh-huh. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος πως γίνεται εμπόδιο. Δεν του αρέσει και καλά να μιλάει για αυτά. Αλλά 30 με στόκα αυτά τζόγλιο. Daily offender. Crazy standard. 20 MGs υπραλέξ. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο. Φοβάται το τέλος. Φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω δουλεύει. Το κορίτσι

0: αγόρι προτιμάει τις ιδέες. Το κορίτσι αγαπάει τα δέντρα. Το αγόρι αγαπάει τις κεραίες. Και έτσι κυλάνε οι μέρες και οι νύχτες τους με διαφωνίες και με αγκαλιές. Από τη Γαλάτιστα ως τη Βαρκελόνη, από τους εγκλισμούς ως τις ακρογιαλιές. Ακούνε του Βούλγαρη την αντιλόπη μέσα σε μια πτήση κάτω από τα άστρα. Το κορίτσι δεν φοβάται τα αεροπλάνα πια. Τα τρένα της φέρνουνε δάκρυα. Τίποτα συγκλονιστικό.
1: Τίποτα.
0: Άλλη μια ιστορία.

και αυτή του χορεύει γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπαθεί. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον, τσουκουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία. Κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά. Κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια. Που εξαιτία σου έχω χάσει καφέ στυλ. Και η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει. Απ' το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη. Κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί. Στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβουλία.

πως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Χυλαγώνες οπαλά που κυματίζουν, κι σε πότε κοντά και σε πότε μακριά. Μπαίνω, βγαίνει σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά της σκοτεινή.

Στο δασάκι του αιώτη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Και από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σαν να πέφκω ακουμπά στο μπλουτζί, ξαναφορά στο σκοτάδι. Κατεβαίνουμε βουβί με στη δυο εφελτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
1: Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής. Ο εκπαιδευτής κινείται ανάμεσα στο crime thriller, το survival thriller και το neo-noir. Ο πρωταγωνιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με μια επικίνδυνη αποστολή που δοκιμάζει τις σωματικές και ψυχικές αντοχές του. Ενώ η φύση και ο ανθρώπινος παράγοντας αποδεικνύονται εξίσου απειλητικοί. Η ιστορία συνδυάζει δράση, αγωνία και ηθικά διλήμματα, οδηγώντας τον αναγνώστη σε μια διαρκή αίσθηση αβεβαιότητας. Ο Πέτερ Χέλλερ είναι γνωστός για τη λυρική του γραφή και τις ζωντανές περιγραφές του φυσικού περιβάλλοντος. Ακόμη και στις πιο έντονες σκηνές δράσης δίνει χώρο στην εσωτερική ζωή των χαρακτήρων και στους προβληματισμούς τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερο θρίλερ που συνδυάζει λογοτεχνική ποιότητα με έντονη αγωνία, ξεχωρίζοντας από τα πιο συμβατικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Πέτερ Χέλλερ, ο εκπαιδευτής, εκδόση 21.
2: Η ώρα είναι 2. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 2 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Το φεστιβάλ του Καστελόριζου είναι αόρατο για την ελληνική κυβέρνηση, καταγγέλει μιλώντας στο κόκκινο η Ειρήνη Σαριόγλου, υπεύθυνη του Beyond Borders, διεθνούς φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελόριζου, κάνοντας λόγο για τρομακτική αδιαφορία και έλλειψη στήριξης από την πολιτεία. Το φετινό φεστιβάλ συγκέντρωσε 634 ταινίες από 156 χώρες, ενώ το Καστελόριζο αναμένονται εκπρόσωποι από 10 πρεσβείες και ξένοι δημοσιογράφοι. Γεγονός που, όπως σημειώνει, δημιουργεί ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι σε μια διοργάνωση με τόσο έντονη διεθνή παρουσία. Η Ειρήνη Σαριόγλου καταγγέλει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αρνήθηκαν να μας δουν, χαρακτηρίζοντας ντροπή της πολιτείας στη μη στήριξη μιας διεθνούς διοργάνωσης που πραγματοποιείται εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια στο ακριτικό νησί. Κατάρρευση του ΕΣΥ, καταγγέλει Φωτεινή Καριστινάκη, υπεύθυνη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για δραματικές ελλείψεις προσωπικού και εικόνα διάλυσης στο δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς λειτουργεί με 8.500 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς. Μιλώντας στο Μέγκα, επέκρινε τις πολυδιαφημιζόμενες κυβερνητικές ανακοινήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει έμφαση στα ντουβάρια, ενώ οι βασικές ανάγκες των δημόσιων δομών παραμένουν ακάλυπτες. Στο μέτωπο της ακρίβειας, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι προσπαθεί να λύσει την ακρίβεια με την ίδια αποτυχημένη συνταγή που χρησιμοποίησε στην πανδημία, σημειώνοντας ότι περιορίζεται σε εκκλήσεις προς τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ, της ενέργειας και των καυσίμων, αντί να επιβάλλει αυστηρά πλαφόν, να ενισχύσει τους ελέγχους και να αντιμετωπίσει την εσχροκέρδεια. Σε οικονομική ασφυξία βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να ζητά με επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη τη διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για την αποπληρωμή των οφειλών τους. Ζητούν επίσης πάγια ρύθμιση έως 48 δόσεις και επανένταξη όσων έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις. Ο εμπορικός κόσμος δεν ζητά διαγραφή των οφειλών, ζητά ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για την εξόφλησή τους, τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Σε έξαρση βρίσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, έως τις 19 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, ενώ 116 ασθενείς εμφάνισαν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα και 4 θάνατοι, ενώ 23 ασθενείς νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Τα περισσότερα νέα περιστατικά εντοπίστηκαν στην Αττική. Την ίδια ώρα, οι ειδικοί κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου, ζητώντας εντατικοποίηση των ψεκασμών και άμεση ενίσχυση των μέτρων στις περιοχές όπου καταγράφεται ενεργή μετάδοση. Φωτιά έχει ξεσπάσει από το πρωί σε δασική έκταση στον Παλαμπά Θεσπρωτείας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα. Ενώ από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται πλέον η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΜΕΑ. Κοντά στα 2 ευρώ κινείται και το πετρέλαιο κίνησης, με το κόστος για ένα ρεζερβούαρ 50 λίτρων να ξεπερνά πλέον τα 100 ευρώ. Ακόμη υψηλότερες είναι οι τιμές στα νησιά, με την αμόλυβδη να φτάνει κατά μέσο όρο τα 2,25 ευρώ το λίτρο.

0: στη Συρία, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, να κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Ο Κατς προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει απειλές κατά της ασφαλείας του, ενώ η Άγκυρα έχει απορρίψει ως αβάσιμος τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς για την τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Για πρώτη φορά και μετά από 2 χρόνια αρνήσεων, ο Ισραηλινός στρατός παραδέχεται ότι οι δυνάμεις του άνοιξα πυρ στο αυτοκίνητο της 5χρονης Χίντ Ρατζάμπ στη Γάζα και ανακοινώνει ποινική έρευνα για το θάνατό της. Η Χίντ είχε εγκλωβιστεί στο όχημα μαζί με τους νεκρούς συγγενείς της και για ώρες εκλιπαρούσε για βοήθεια, ενώ το ασθενοφόρο που πήγε να τη διασώσει δέχτηκε επίσης πυρά. Η σημερινή παραδοχή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχική εκδοχή του Ισραηλινού στρατού, που αρνιόταν ακόμα και την παρουσία δυνάμεών του στην περιοχή. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Όφη υποδέχεται απόψε στις 9 στο Παγκρίτιο την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Europa League. Οι κριτικοί διεκδικούν την πρόκριση στην League Phase, έχοντας ήδη εξασφαλίσει ευρωπαϊκή συνέχεια στο Conference League. Απόψε ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την νορβηγική Μπραν στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι των play-off του Conference League. Ο δικέφαλος θέλει την νίκη ώστε να αποκτήσει προβάδισμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. Η σέντρα είναι στις 9 παρατέταρτο, ενώ η ρεβάνς θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Νορβηγία. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9.30 στο ΟΑΚΑ τη Χράντετς Κράλοβες στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του Conference League με στόχο το πρώτο βήμα για τη League Phase. Οι πράσινοι θέλουν την νίκη με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να ετοιμάζει αλλαγές στην ενδεκάδα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Παρασκευή, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 36 βαθμούς στην Αθήνα και τους 35 στη Θεσσαλονίκη, ενώ στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το δελτίο των 2. Καλό απόγευμα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Γυναίκα στο Παρπασταύρο. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

γη φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα,

αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα, μέτρα.

0: το κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
2: Αρτούρο Περέζ Ραβέρτε, «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μία ιστορία συνόρων». Δεν είχε πατρίδα ούτε βασιλιά, μόνο μια χούφτα πιστούς άντρες. Δεν πεινούσαν για δόξα, απλώς πεινούσαν. Έτσι γεννιέται ένας θρύλος. Έτσι ο θρύλος γίνεται ιστορία. Εξορισμένος από το βασίλειο της Καστήλης και τον βασιλιά Αλφόνσο τον Έκτο, ο Ρουί Ντιάς προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς και εκείνες των αφοσιωμένων του πολεμιστών σε όποιον πληρώνει καλύτερα. Σε αυτή τη μάχη επιβίωσης εχθρικό έδαφος, η δύναμη του χαρακτήρα του και οι εξαιρετικές του ικανότητες θα του χαρίσουν σύντομα τον τίτλο του Σίντι Καμπιτούρ, του αφέντη του πεδίου της μάχης. Με τον απαράμιλο τρόπο του, ο Ρεβέρτε μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία του 11ου αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, αιματοβαμμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών απέναντι σε χριστιανούς και μαυριτανούς. Ένα ακόμα βιβλίο από τον εξαιρετικό μάστορα της γραφής, τον Αρτούρο Πέρεζ Ρεβέρτε, που είχαμε τη χαρά να τον συναντήσουμε και να του πάρουμε και συνέντευξη στο τελευταίο φεστιβάλ Λέα. Ένα ακόμα βιβλίο απρόσμενο από τον Ρεβέρτε. Το Ρεβέρτε που πολλές φορές και σε πολλά βιβλία του δεν μασάει τα λόγια του. Ρεβέρτε λοιπόν και όπως είπαμε το βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μια ιστορία συνόρων».
3: «105 και 5»

βέβαια και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχαίρεια, διότι δεν είμαι μεσογειακή.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
1: Είμαι ο Σπύρος Γκουτζάνης και η πρότασή μου είναι το Maniac. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του Χιλιανού Μπενχαμίν Λαμπατούτ από τις εκδόσεις Δώμα, σε μετάφραση της Αγγελικής Βασιλάκου. Ο Λαμπατούτ, μέσα από την ζωή του Τζον Φον Νόιμαν, πραγματεύεται στο συγκεκριμένο βιβλίο τα όρια της λογικής ή αλλιώς πώς τα ακρότατα της λογικής οδηγούν στην παράνοια. Όπως το διατυπώνει σε κάποιο σημείο του βιβλίου, η παράνοια είναι η λογική που έχει βγει εκτός ελέγχου. Όχι όμως μόνο ως προσωπική κατάσταση κάποιων ιδιοφυών ανθρώπων, που λόγω της υψηλής τους ευφυΐας οδηγούνται στην τρέλα, αλλά ως γενική κατάσταση αποτέλεσμα του ορθολογισμού του δυτικού πολιτισμού. Όπως αναφέρει και το οπισθόφυλλο του βιβλίου, ο Φον Νόιμαν θεωρείται από πολλούς ως ο ευφυέστερος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Μεταμόρφωσε σχεδόν κάθε κλάδο με τον οποίο καταπιάστηκε. Μαθηματικά, φυσική, οικονομικά, βιολογία, επιστήμη των υπολογιστών. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο Maniac. Είναι ο υπολογιστής που δημιούργησε και έκτοτε βρίσκεται στην βάση όλης της επιστήμης των υπολογιστών. Με τον Maniac έβαλε δύο στόχους. Ο ένας να φτιάξει ένα όπλο ικανό να καταστρέψει τη ζωή επάνω στη γη. Το πέτυχε με την βόμβα υδρογόνου το 1952. Ο δεύτερος ήταν να εφεύρει μία μορφή ζωής που δεν θα ήταν φυσική αλλά τεχνητή. Δεν πρόλαβε, αλλά άνοιξε τον δρόμο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το βιβλίο κλείνει με την αναμέτρηση του Lee Sen-tol, του νοτιοκορεάτη πρωταθλητή του Go, του αρχαίου ανατολίτικου παιχνιδιού, με την τεχνητή νοημοσύνη του AlphaGo. Ο υπολογιστής εδώ δεν κάνει μόνο υπολογισμούς, αλλά αναπτύσσει δημιουργικότητα, μία ιδιότητα που μέχρι τώρα ήταν καθαρά ανθρώπινη. Δείχνει έτσι πως το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης εμπνέει ελπίδα αλλά και φρίκη μαζί.
2: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Señores, vaya a pedir.

Πολύ καλησπέρα, να είμαστε πάλι. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Α, Πέμπτη. Πρώτη τελευταία εκπομπή πριν την άδεια, η εκπομπή Γκλομπαλίστα με το Μάνο Τζανακάκη και το Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr, πάτε πάνω αριστερά και επιλέγετε, ακούτε ζωντανά κόκκινο, και μετά δεξιά Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Τα είπαμε αρκετά αναλυτικά και δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για την μεγάλη απώλεια, την πρόσφατη, προχθές τα χαράματα στο Δουβλίνο, για τον τραγουδοποιό, τον Glenn Hansard. Δεν έχω ξαναδεί τόσο παγκόσμια συγκίνηση και τόσο πολλά καλά σχόλια για αυτόν τον σπουδαίο τραγουδοποιό και ηθοποιό και καλλιτέχνη, ο οποίος ξεκίνησε από τον μπάσκιν, από καλλιτέχνης του δρόμου, και κατά ένα τρόπο πάντα παρέμεινε τέτοιος, όσο κι αν μεγάλωσε το όνομά του, κι αν ταξίδεψε στον κόσμο, κι αν έκανε συνεργασίες, κι αν έπαιξε με ορχήστρες, όπως θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Όλοι λένε τα καλύτερα, από τον πιο απλό άνθρωπο που τον είδε σε μια συναυλία, μέχρι τον πρόεδρο της Ιρλανδίας, τους διάσημους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε. Ο Μπόνο είπε ότι όποτε βλέπει ένα κέρμα να

να αποκτάει μεγάλη διάσταση με συμμετοχή καλλιτεχνών όπως ο Μπόνο και πολλών άλλων μεγάλων ονομάτων. Αυτό μεγάλωσε τόσο που έπρεπε να πάει σε συναυλιακό χώρο, αλλά πάντα τα έσοδα για καλό σκοπό. Λοιπόν, ο Γκλεν Χάνσαρντ, ο οποίος βοηθούσε και τους νέους καλλιτέχνες, τούρωρε μαζί τους, τους παρουσίαζε αναλυτικά για να γνωστοποιηθεί το βιογραφικό τους. Όλοι λένε τα καλύτερα και πώς τους σημάδεψε τη ζωή. Δυστυχώς φεύγουν οι καλύτεροι. Και έλεγε ο Γκλεν Χάνσαρντ, διάλεξα να πιστεύω ότι υπάρχει καλό στους ανθρώπους και το κάθε τι είναι ένα μάθημα. Ο χώρος μας στη γη είναι να πηγαίνουμε πιο βαθιά, να εμβαθύνουμε, να γινόμαστε πιο σοφοί, να έχουμε πνεύμα. Πάμε να ακούσουμε τον Γκλεν Χάνσαρντ σε μια ζωντανή ηχογράφηση στο περίφημο στούντιο του Funkhaus στο Βερολίνο, στα 55 του γενέθλια, ένα χρόνο πριν, με ορχήστρα. Ηχογράφηση του διπλού project που βγήκε σε δύο μέρη με την αναδρομή της καριέρας του. Και πάλι καλό ταξίδι σε αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη, υπέροχο άνθρωπο. Δείτε τις φωτογραφίες, έχω ποστάρει πάρα πολλά σχετικά στην προσωπική μου σελίδα, και διασήμων και αγνώστων, και οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Δείτε τα μάτια του, δείτε αυτές τις φωτογραφίες, αυτά τα γαλάζια μάτια, τον καθρέφτη της ψυχής, Γκλεν Χάνσαρντ, με ορχήστρα, ζωντανά. Didn't he ramble?

Ένας υπέροχος άνθρωπος που έφυγε νωρίς, επιστρέφοντας στο σπίτι ύστερα από τοπική συναυλία στο Λονδίνο. Ατύχημα με την μηχανή του στις 4.30 το πρωί. Προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά έφυγε λίγο μετά όταν ήρθε το νοσοκομιακό. Ακούσαμε ζωντανά τότε, ένα χρόνο πριν, στα γενέθλιά του, στο Funkhaus στο Βερολίνο, με ορχήστρα, το Didn't He Rumble. Δεν χρειαζόταν βέβαια τις ορχήστρες, και μια κιθαρούλα στο πιο μικρό κουτούκι ήταν το ίδιο για αυτόν. Όπως είπαμε, παρέμεινε πάντα ένας μπάσκερ, ένας μουσικός του δρόμου. Ένας από τους πιο γλυκούς, ευγενικούς και γενναιόδωρους καλλιτέχνες, όπως είπαν οι πάντες. Στενή η σχέση του και με τον αξέχαστο τραγουδοποιό των Pogues, τον μεγάλο ποιητή τον Shane McGowan. Όπως είπαμε και χθες, είναι ένας από τους πάρα πολλούς καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην συλλογή που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Ακούσαμε και Bruce Springsteen και Dropkick Murphys, συμμετέχει και Tom Waits και U2 και της Παναγιάς στα μάτια μέσα, μαζί και ο Glenn Hansard. Την συλλογή αυτή επιμελήθηκε η Victoria Mary Clark, σύζυγος του Shane McGowan, η οποία του στάθηκε δίπλα του, δίπλα σε όλα τα προβλήματα που είχε, με ναρκωτικά, με αλκοόλ κλπ. Και ανέφερε η Victoria Mary Clark, η οποία επιμελήθηκε τη συλλογή, και πριν λίγο είπε για τον Glenn Hansard. Ο Γκλέν ήταν ένα από αυτά τα μοναδικά ανθρώπινα όντα που πάντα έδιναν περισσότερα από όσα έπαιρναν. Πραγματικά πιστεύω ότι αν κάποιος το κάνει αυτό, οι άνθρωποι που είναι γύρω του αλλάζουν. Όλοι μας το αισθανθήκαμε και επηρεαστήκαμε και ξαναχτιστήκαμε από αυτήν τη σχέση μαζί του. Ήταν σαν να έχουμε την τύχη να περνάμε χρόνο με ένα μεγάλο μάστερ, ένα δάσκαλο, έναν ηγέτη, ένα δρυίδι, ένα σαμάνο, ένα μποτισάτβα. Και ίσως να μην το ξέρουμε ακόμα και να μην το έχουμε αναγνωρίσει, αλλά πολύ γρήγορα θα καταλάβουμε ότι δεν θα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω σε αυτό που ήμασταν πριν τον γνωρίσουμε. Θα βρούμε τον εαυτό μας να είναι με διαφορετική, με πολύ γλυκούς τρόπους. Ίσως να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τους άλλους και να τους ενθαρρύνουμε και να τους υποστηρίζουμε και να είμαστε ευγενικοί μαζί τους και να τους βοηθούμε. Ίσως να εκτιμούμε περισσότερο ένας τον άλλον, σαν φίλοι, σαν γονείς, σαν συνάδελφοι, σαν μέντορες. Ίσως είμαστε πιο εύκολοι στο ναι, για όταν κάποιος ζητάει βοήθεια ή θέλει ενθάρρυνση. God bless Glenn Hansard από τη Victoria Mary Clark. Και θα ακούσουμε τον Glenn με τους φίλους, ζωντανά σε τηλεοπτική εμφάνιση στο αριστούργημα του Shane McGowan, Rainy Night in Soho, με πολλούς φίλους όπως ο Terry Woods των Pogues, ο Steve Wickham, ο Colm McConlomer, ο Liam O'Mahony των Hot House Flowers και άλλοι. Glenn Hansard and Friends, Rainy Night in Soho Live, από το Late Late Show.

Ο ξέχαστος Γκλεν Χάζενσαρτ με τους φίλους του τραγούδησαν Shane McGowan, ένα από τα αριστουργήματά του, το Rainy Night in Soho, στην κηδεία στην Ιρλανδία και στο χωριό του Shane. Τραγούδησε το άλλο αριστούργημα, το Fairy Tale of New York, μαζί με τη Λίσα Ονίλ, και οι δύο, όπως είπαμε, το πάμε χθες για τη Λίζα, στην συλλογή με τα τραγούδια του Shane McGowan από άλλους καλλιτέχνες. Και αύριο, πιστεύω και στο άμεσο μέλλον, θα εμβαθύνουμε στην καριέρα αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Δείτε πάντως στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό και τι λέει ο κόσμος και συναυλίες και βίντεο και τα πάντα όλα. Και πάμε σε συναφή μουσικά ακούσματα από τους Waterboys, οι οποίοι έρχονται στο Σάνι το Σάββατο. Δυστυχώς είναι sold out. Έρχονται με μια επαιτειακή εκδοχή ενός ιστορικού τους δίσκου που έχει και έξτρα κομμάτια. Από εκεί θα ακούσουμε το Come Back to Galway. Οι Waterboys που ιδρύθηκαν το 1983 στο Λονδίνο από τον Σκοτσέζο, τον χαρισματικό Mike Scott.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο σπουδαίος μπλούσμαν από το Σικάγο, ο Ότις Τέιλορ, κλείνει τα 78 σήμερα. 10 million slaves.

Λοιπόν, Otis Taylor, σπουδαία μορφή, όχι τόσο γνωστό στη χώρα μας, 10 Million Slaves. Γεννημένος σαν σήμερα, 30 Ιουλίου του 1948, στο Σικάγο του Ιλινόη. Μεγάλωσε στο Ντένβερ του Κολοράντο. Πολιοργανίστας, κιθάρα, μπάντζο, μαντολίνο και φυσαρμόνικα. Ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει τζαζ μουσικό, ξεκίνησε με το μπάντζο, αλλά την εποχή εκείνη θεωρεί το λευκό όργανο, το βάζαν και στις παραστάσεις που βάφονταν οι λευκοί με φούμο και αναγκάστηκε να το παρατήσει. Βέβαια με τα χρόνια βγήκαν στη φόρα οι αφρικανικές ρίζες του μπάντζο, όπως έχει αποδειχθεί και υποστηριχθεί από καλλιτέχνες όπως η Rhiannon Giddens. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Μία σημαντικότατη καριέρα, αλλά τα παράτησε όλα κάπου στο 1977, μέχρι Antiquaire έγινε και γύρισε πίσω στη music business το 1995 και μέχρι το 2015 είχε βγάλει 14 δίσκους, πολλές προτάσεις για βραβεύσεις, κορυφαία CD, γενικότερα μια σημαντικότατη καριέρα. Και πάμε σε άλλον έναν μεγαλύτερο, 78 σήμερα ο Otis Taylor. Ο Buddy Guy, βασικός εκπρόσωπος των Chicago Blues, αν και γεννημένος στο Letchworth της Louisiana, 30 Ιουλίου του 1936, παίζει και βγάζει δίσκους 90 χρονών σήμερα. Ο George Buddy Guy, σπουδαίος κιθαρίστας και τραγουδοποιός που έχει επηρεάσει τους πάντες, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, Gary Clark Jr., John Mayer. Ήταν στην μπάντα του Muddy Waters, έπαιξε με τον Junior Wells, έχει 9 Grammy, Lifetime Achievement Award στα Grammy, το Εθνικό Μετάριο των Τεχνών που του το δίνει ο πρόεδρος, το Kennedy Center Honors, το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε 27ο στη λίστα με τους κορυφαίους κιθαρίστες, Rock and Roll Hall of Fame το 2005, το κομμάτι του Stone Crazy 78 στη λίστα του Rolling Stone με τα 100 καλύτερα κιθαριστικά κομμάτια όλων των εποχών. Ο Eric Clapton τον αποκάλεσε τον κορυφαίο εν ζωή κιθαρίστα. Το 99 ο Buddy Guy έγραψε το αυτοβιογραφικό το βιβλίο, ναι, Damn Right I've Got The Blues, και η αυτοβιογραφία του λίγο παραπάνω εδώ, When I Left Home, My Story, εκδόθηκε το 2012. Ούτε μια εκπομπή δεν φτάνει για τον Buddy Guy. Damn Right I've Got The Blues.

Ο τεράστιος Buddy Guy έκλεισε τα 90 του χρόνια σήμερα, από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες και blues τραγουδοποιούς. Να είναι καλά και να συνεχίζει, γιατί είναι καλά και συνεχίζει και παίζει και βγάζει δίσκους. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά για χθες σε έναν εξαιρετικό, κατά βάση country κιθαρίστα και τραγουδοποιό, τον James Otto, ο οποίος έκλεισε χθες τα 53 του χρόνια, γεννημένος στο Fort Lewis της Washington. Ο οποίος έχει κάνει πολλές επιτυχίες και μια σημαντικότατη καριέρα με επιρροές και από άλλες μουσικές.

Κάντρι κιθαρίστα και τραγουδοποιό τον James Otto, ο οποίος έκλεισε χθες τα 53 του χρόνια, γεννημένος στο Fort Lewis της Washington, ο οποίος έχει κάνει πολλές επιτυχίες και μια σημαντικότατη καριέρα με επιρροές και από άλλες μουσικές.

Country κιθαρίστα και τραγουδοποιό, τον James Otto, ο οποίος έκλεισε χθες τα 53 του χρόνια, γεννημένος στο Fort Lewis της Washington, ο οποίος έχει κάνει πολλές επιτυχίες και μια σημαντικότατη καριέρα με επιρροές και από άλλες μουσικές.

country κιθαρίστα και τραγουδοποιό, τον James Otto, ο οποίος έκλεισε χθες τα 53 του χρόνια, γεννημένος στο Fort Lewis της Washington, ο οποίος έχει κάνει πολλές επιτυχίες και μια σημαντικότατη καριέρα με επιρροές και από άλλες μουσικές.

ηρωικάς. Ασπίδα μου ανάστροφη ήταν η επιτάς. Όνειρα παιδημένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

0: Είπαμε λοιπόν 69 85 87 00 59 για τα μηνύματά σας, όπως τώρα έστειλε η Πέκη που μας εύχεται καλό απόγευμα και καλώς επανήλθαμε. Και δεν μπορεί να μας πιάσει ιντερνετικά. Νομίζω ότι το φτιάξαμε, έτσι δεν είναι, Βασίλη? Το έχουμε φτιάξει λοιπόν αυτό. Άρα μπορείτε και ιντερνετικά να μας βρείτε για όποιον θέλει να φύγει εκτάκτως από το σπίτι, αλλά επιμένει να μας ακούει από τα ακουστικά του στο δρόμο. Τι έχουμε? Έχουμε λοιπόν αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι υπάρχει μια αλλαγή σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, σε σχέση με τον καιρό. Μάλιστα πολλά ειδησιογραφικά site το χαρακτηρίζουν και ανατροπή. Λοιπόν, ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, μιλάει για αλλαγή των καιρικών φαινομένων έτσι όπως είχαν υπολογιστεί. Υποχωρεί, λέει, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποκομίσει από τα σχετικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούν οι μετεωρολόγοι μας, υποχωρούν οι παρατεταμένες θερμοκρασίες που φαίνονταν ότι θα διαρκούσαν έως το τέλος του μήνα, πάνε μέχρι τις 27 του μήνα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι ακραίες θερμοκρασίες, ακόμα και τις τάξεις των 40 βαθμών Κελσίου, οι οποίες υπολογίζονταν ότι θα διαρκούσαν περί τις 10 ημέρες, μάλλον θα διαρκέσουν λιγότερο, κάτι το οποίο αναμφιβόλα είναι μια θετική εξέλιξη, αν σκεφτεί κανείς ότι το να ανοίγεις το air conditioning σήμερα είναι μια δύσκολη άσκηση, κυρίως διότι είναι δύσκολη άσκηση το να καταφέρεις να εξοικονομήσεις τους αναγκαίους πόρους προκειμένου να αποπληρώσεις το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρευματός. Ας κρατήσουμε όμως το θετικό αυτής της είδησης λοιπόν, την οποία μας μετέφερε ο κύριος Κολυδάς, ότι δηλαδή από τις 26 του Αυγούστου και μετά τα πράγματα θα είναι σαφώς καλύτερα και με τις θερμοκρασίες να πέφτουν από τα 40 άρια στα 35, 36 ως 37 βαθμούς. Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας συνάντησης. Πάμε να ακούσουμε σποτάκια, σήμα σταθμού, με μουσικούλα θα επιστρέψουμε και πάμε και στο πρώτο τηλεφωνικό μας ραντεβού για μια πληροφορία που μάλλον θα σας, για μια είδηση μάλλον, η οποία μάλλον θα σας δυσαρεστήσει, αλλά από την άλλη θα βγάλουμε και εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
3: Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά. Λεωνάρντο Παδούρα, εκδόσεις Καστανιώτη. Ο άνθρωπος που αγαπούσε τα σκυλιά δεν είναι ένα βιβλίο για τη δολοφονία του Τρότσκι. Είναι μάλλον ένα βιβλίο για τη διάψευση του ονείρου του 20ου αιώνα. Ο Παδούρα πλέκει τρεις ζωές. Τον εξόριστο Τρότσκι που βλέπει τη σταλινική μηχανή να τον κυνηγά σε όλη την Ευρώπη, το Ραϊμόν Μερκαντέρ, έναν νεαρό ιδεαλιστή που μετατρέπεται σταδιακά σε επαγγελματία εκτελεστή, και έναν κουβανό συγγραφέα που μεγαλώνει πιστεύοντας όσα του δίδαξε το καθεστώς, μέχρι που ανακαλύπτει ότι η ιστορία είναι πολύ πιο περίπλοκη από τα σχολικά βιβλία. Το μεγάλο επίτευγμα του Παδούρα δεν είναι η ανασύσταση των γεγονότων. Είναι ότι δείχνει πως ιδεολογίες, καμιά φορά και η ιστορία, μπορεί να συνθλίψει τον άνθρωπο περισσότερο από αυτούς που πίστεψαν πιο πολύ. Κανείς εδώ δεν βγαίνει πραγματικά νικητής. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο θήτης και ποιο είναι το θύμα. Ούτε ο Τρότσκι, ούτε ο Μερκαντέρ, ούτε όσοι επέζησαν. Παρά τις 700 σχεδόν σελίδες του, το βιβλίο διαβάζεται σαν νερό. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα, πολιτικό θρίλερ και ανθρώπινη τραγωδία μαζί. Και όταν το κλείσεις, δεν θα θυμάσαι μόνο μια δολοφονία. Θυμάσαι κυρίως πως οι μεγάλες ιδέες μπορούν, όταν μετατραπούν σε δόγμα, να καταλήξουν να καταβροχθήσουν τους ίδιους τους πιστούς τους.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5 2 10 32 17 7 7 7, είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. 69 85 87 00 59 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

0: Το τελευταίο 24ωρο, μία από τις ειδήσεις που απασχολεί την επικαιρότητα και δικαίως είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομέλειας μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κρίνει συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη μη επαναφορά των επιδομάτων των εορτών και του επιδόματος αδείας στους δημόσιους υπαλλήλους. Είναι αυτό δηλαδή που στους τίτλους των εφημερίδων και το site διαβάζουμε ως οριστικό τέλος για τον 13ο και για το 14ο μισθό για τους δημόσιους υπαλλήλους. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κάνει η ΑΔΔ και έχουμε από την ΑΔΔ τον κύριο Πετρόπουλο κοντά μας να μας πει το τι, το πώς και το γιατί ίσως. Κύριε Πετρόπουλο, γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας, χαρά μας. Δεν ήταν καλή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι?
1: Δεν ήταν καλή, ιδιαίτερα γιατί φαίνεται να αποδέχεται την επιχειρηματολογία της κυβέρνησης, η οποία έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Αλλά δεν ήταν κρανός στην ευρεία. Ήταν αναμενόμενο σε έναν βαθμό, αφού είχαν προηγηθεί 6 μήνες πριν διαρροές σε κυριακάτικη εφημερίδα της απόφασης, με το σκεπτικό της απόφασης, όπως δημοσιεύτηκε επίσημα σήμερα. Και έχοντας αυτό ως υπόψη, μπορούμε να αναρωτηθούμε για ποιο λόγο, αφού η απόφαση είχε παρθεί το Φεβρουάριο περίπου, δημοσιεύτηκε το σκεπτικό της. Ξαναλέω, δεν πρόκειται για καθαρογραφή, για να μπορούν να δικαιολογηθούν οι 6 μήνες καθυστέρησης. Γιατί δημοσιεύτηκε αυτή τη στιγμή? Και μάλιστα 15 Αύγουστο και μάλιστα λίγες μέρες πριν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για το οικονομικό πρόγραμμα και προφανώς αφορούν και τους μισθούς των εργαζομένων στη ΔΕ.
0: Καλά,
1: αυτά προκαλούν ερωτήματα.
0: Βοά το πολιτικό ρεπορτάζ από την επικείμενη ανακοίνωση για τον 13ο και για το 14ο μισθό, έτσι?
1: Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα κάτι τέτοιο. Έχω την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να ξανακερδίσει πολιτικά ακροατήρια τα οποία έχασε ή φαίνεται ότι έχασε κατά την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενος, με μειώσεις φορολογίας προς αυτούς. Νομίζω ότι μάλλον η απόφαση αυτή διευκολύνει την κυβέρνηση στο να μην ανακοινώσει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά θα ήθελα να κάνω μία διόρθωση στους τίτλους γενικά, τους αναφέρατε και πριν, περιοριστικού τέλους. Η προσφυγή την οποία είχαμε κάνει και αυτό που εκδικάστηκε σωστέ είναι ζητούσε ο εργαζόμενος πάνω στον οποίο στήθηκε η πιλωτική δίκη να το αποδοθούν τα επιδόματα για το 23 και το 24. Αυτό δεν έγινε αποδεκτό. Να το πω διαφορετικά, δεν κρίθηκε αντισυνταγματική η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αλλά συνταγματική η περικοπή που έγινε για συγκεκριμένους λόγους την περίοδο που έγινε και την οποία τους λόγους στους οποίους εξακολουθεί να αποδέχεται σε ένα βαθμό το Συμβούλιο της Επικρατείας. Παρ' όλα αυτά, η διεκδίκηση ήταν και παραμένει καθαρά πολιτική. Θέλω να πω με αυτό ότι η απόφαση του ΣΤΕ δεν απαγορεύει σε καμία κυβέρνηση, ούτε αυτή ούτε στην επόμενη, να επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό, όπως εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνει.
0: Εδώ πάμε πλέον στην πολιτική βούληση που έχει ο κάθε πολιτικός σχηματισμός ή κάθε κυβέρνηση, η επόμενη ή η παρούσα κυβέρνηση, προκειμένου να αποκαταστήσει μια αδικία, διότι αδικία είναι αυτό που συμβαίνει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές στατιστικές στη Eurostat, αναφέρομαι, είναι οι χαμηλότεροι στην Ευρώπη, ακόμη χαμηλότεροι και από αυτές των βαλκανικών χωρών που τις είχαμε για το bottom line, ας πούμε, που υπήρχε στο επίπεδο των μισθών. Η μισθή του δημοσίου, σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΠΕ, είναι από 15 έως και 30% χαμηλότερα από τους επίσης χαμηλούς μισθούς του ιδιωτικού τομέα, αλλά αρκεί και η εμπειρία η οποία μπορούμε να αναστοχαστούμε, εμείς τουλάχιστον, αλλά και πολλοί άνθρωποι που έχουν τις επαφές με δημοσίους υπαλλήλους, πώς άλλωστε μπορείς να ζήσεις αν είσαι ένας εκπαιδευτικός πρωτοδιόρισος με 830 ευρώ μακριά από το σπίτι σου, και αν το μακριά από το σπίτι σου είναι κάτι από τα νησιά της εντός εισαγωγικών βιομηχανίας του τουρισμού, τότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κάνεις. Γι' αυτό έχουμε και μαζικές παρετήσεις πρωτοδιόρισης εκπαιδευτικών, αλλά και νοσηλευτών και γιατρών, οι οποίοι αναγκασμένοι να βγήσουν μακριά από το σπίτι τους, αντιλαμβάνονται ότι με αυτούς τους μισθούς δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Και αυτό, πέραν όλων των άλλων ζητημάτων, δημιουργεί και προβλήματα στην ίδια τη στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό του δημοσίου. Και αυτό με τη σειρά του προβλήματα στην καθημερινότητα, αλλά και στην υγεία και στη ζωή των πολιτών.
0: Ναι, και ανοίγουμε και ένα επόμενο κεφάλαιο βεβαίως που έχει να κάνει με το μεγάλο πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε να πω, της ελληνικής κοινωνίας, τη βόμβα, κατά την άποψή μου, στα θεμέλια της, δηλαδή, που είναι το δημογραφικό, έτσι.
1: Ναι, προφανώς είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, γιατί ακριβώς με αυτούς τους μισθούς που, ξαναλέω, δεν αφορούν μόνο το δημόσιο, αφορούν και τον ιδιωτικό τομέα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις οικογένεια. Και προφανώς να κάνεις παιδιά, να νοικιάσεις μόνο στο σπίτι. Mm-hmm. Αυτό είναι πια ανέκδοτο. Γυρίζουν οι τριαντάριδες στα πατρικά του σπίτια για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Είναι, γενικά υπάρχει μια αντιμετώπιση για το ζήτημα των μισθών, και που ουσιαστικά θυμίζει ένα μνημόνιο το οποίο συνεχίζεται για τους εργαζόμενους πέρα του τέλους του μνημονίου, αυτό που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή για μας, ειδικά στο δημόσιο, δεν έχει σταματήσει ποτέ το μνημόνιο, συνεχίζεται κανονικά.
0: Ναι.
1: Έχουμε απώλεια πραγματικού εισοδήματος, πια λόγω της ακρίβειας, γιατί υπάρχουν κάποιες ποινικές αυξήσεις, εδώ και τα τελευταία 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: 7 χρόνια.
0: Κύριε Πετρόπουλε, δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία έτσι λαϊκιστικής προσέγγισης, ωστόσο είναι ένα υπακτό ζήτημα κατά την άποψή μου, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο αδικημένοι νιώθετε από μια απόφαση που βγήκε από τους ανώτατους δικαστές μας, οι οποίοι κατά κοινή ομολογία είναι οι υψηλότερα αμοιβόμενοι εργαζόμενοι εντός Ελλάδας και από τους υψηλότερα αμοιβόμενους σε όλη την Ευρώπη.
1: Δεν θα έκανα αυτό το σχόλιο αν δεν χαρακτηριζόταν στην απόφαση, αν υπήρχε ο χαρακτηρισμός στην απόφαση, ότι οι παρόντες μισθοί στο δημόσιο, οι σημερινοί μισθοί στο δημόσιο, αρκούν για να εξασφαλίσουν την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και το βιωτικό τους επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει ανθρώπους που, αν μη τι άλλο, αν δεν το κάνουν από πρόθεση και εμπάθεια, έχουν πλήρη άγνοια από το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Και προφανώς, αν αμείβεσαι με αυτά ποσά που αμείβονται αυτοί, ίσως όντως να έχουν πλήρη άδεια. Σας ανέφερα πριν περιστατικά. Να σας αναφέρω επίσης περιστατικά εργαζόμενων στο δημόσιο, δασκάλων, καθηγητών, νοσηλευτών, οι οποίοι κάνουν δύο δουλειές. Το πρωί δάσκαλος και το βράδυ delivery. Αυτό δεν είναι φανταστικό που σας λέω. Έχω υπόψη μου δάσκαλο, ο οποίος το απόγευμα πηγαίνει πιτσαρίς και βρέθηκε σε ένα σπίτι μαχητή του. Ας πούμε, με έκπληξε ο μαχητής, σου είδε τον δάσκαλο το πρωί να του φέρνει την πίτσα το βράδυ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε εργαζόμενους νοσηλευτές υψηλά εξειδικευμένους, οι οποίοι φεύγουν από την Ελλάδα, όχι μόνο για να πάνε στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία, ακόμη και να πάνε στη Ρουμανία, που η μισθή είναι σχεδόν τριπλάσια για τέτοιου είδους ειδικότητες. Αυτά, πέραν των ζητημάτων που αφορούν τη δικιά μας καθημερινότητα, αποτελούν τροπή για την ίδια τη χώρα. Και νομίζω ότι δεν μπορούν να συνεχίζονται με τι άλλο. Άρα λοιπόν, προφανώς δεν πρόκειται καθόλου για λαϊκιστική υπερβολή. Δείχνει πλήρη απαξία για το τι συμβαίνει αυτών των ανθρώπων που αποφάσισαν και μάλιστα περιέγραψαν αυτόν τον τρόπο την απόφαση. Πλήρη απαξία για το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία.
0: Ναι. Τώρα, στο παρελθόν αυτό που είχαμε ως γενική εικόνα είναι ότι οι μισθοί του δημοσίου συμπαρασύρουν με κάποιο τρόπο και τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως, η σκληρή αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα σχεδόν τις περισσότερες περιπτώσεις είχαν περισσότερες αποδοχές από τους εργαζόμενους στο δημόσιο. Παρ' όλα αυτά, οι δημόσιοι πάλι είχαν εκείνη το προνόμιο, ας το χαρακτηρίσω έτσι, της μη απόλυσης, δηλαδή της μονιμότητας, κάτι που βεβαίως σήμερα δεν υπάρχει. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι να συζητάμε για με στοιχειώδεις όρους, εν πάση περιπτώσει, αποκατάσταση του εισοδήματος των εργαζόμενων συνολικά πλέον, γιατί η μη επαναφορά 13ου και 14ου μισθού επηρεάζει και τη μικρή επιχείρηση της γειτονιάς, επηρεάζει τη δυνατότητα των ίδιων των εργαζόμενων να μπορούν να ανταποκριθούν στα μήνυά τους έξοδα.
1: Σωστά το λέτε, γιατί οποιαδήποτε αύξηση στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα ξαναγυρίζει στην πραγματικότητα, στην κοινωνία, στη μικρή επιχειρηματικότητα, στα μαγαζιά που λέμε της γειτονιάς, στην καθημερινότητα γενικά. Και αυτό γιατί οι εργαζόμενοι στο δημόσιο δεν μπορούν να αποταμιεύσουν, άλλωστε ο μισθός μας με τα βία στάγει το μήνα, αλλά τι αποταμίευση να κάνει, ακόμη και να πάρει μια μικρή αύξηση. και σε τεχνική ανάγκη δεν μπορούν σε καμία περίπτωση τέτοιοι άνθρωποι όπως είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο να πάνε τα χρήματά τους, αυτά τα λίγα χρήματα, σε κάποιο φορολογικό παράδεισο. Αλλά επιτρέψτε μου μία παρατήρηση, γιατί η αναφορά που κάνατε για το δημόσιο και τη μονιμότητα ως επιχείρημα, όχι από εσάς, ποια είναι επικοινωνικά στελέχη της μη επαναφοράς του μισθού, η οποία ως ένα βαθμό φαίνεται, θα το δούμε, να επαναλαμβάνεται και στο σκεπτικό του ΣΤΕ. Αναφέρομαι στο εξής, λέει ότι είναι ειδικές οι συνθήκες, εργασιακές συνθήκες στο δημόσιο που δίνουν τη δυνατότητα για τη μη επαναφορά. Αυτό δύο πράγματα μπορεί να σημαίνει. Είτε αυτό που λέμε τώρα, δηλαδή ότι ξέρετε εσείς είστε μόνιμοι και άρα μπορεί να έχετε χαμηλότερο μισθό, το οποίο είναι αδιανόητο. Mm-hmm. Αν η εργασιακή σχέση είναι καθορίστη στο ύψος του μισθού, μιλάμε για μια τραγική αντίληψη, η οποία με φοβάται, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει να την πλέει οποιοδήποτε. Μπορεί να σημαίνει και κάτι άλλο. Αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του δημοσίου στην πρώτη πηδίκη. Ότι επειδή είναι διαφορετικές οι σχέσεις, εργασιακές σχέσεις, μάλλον διαφορετικός εργοδότης, ότι τελικά είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, το δημόσιο προκειμένο που έχει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, mm-hmm. να μην δώσει το 12 και 13 μισθό. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε ανοίγει ένας επικίνδυνος δρόμος για κατάργησή τους και στην ιδιωτικό τομέα. Γιατί αν είναι στη διακριτική ευχέρεια και με βάση τα οικονομικά του εργοδότη, mm-hmm. τότε κάλλιστα μπορεί να επιστραφεί πιθανά. Ή μάλλον να καταργηθεί και στον ιδιωτικό τομέα. Και θεωρώ ότι τέτοιου είδους επιχειρηματολογία και να επαναλαμβάνεται έστω και με μια νομική πρόφαση από το ΣΤΕ είναι πραγματικά επικίνδυνη.
0: Μάλιστα. Τώρα, το τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να σας υποβάλω και μετά θα σας αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί νομίζω ότι είσαστε σε περίοδο διακοπών ή αυτό θα επιθυμούσα την πάση περιπτώσει.
1: Ναι, εντάξει, αναγκαστικά οι διακοπές διακόπηκαν.
0: Βέβαια, αλίμον. Το τελευταίο λοιπόν ερώτημα που ήθελα να σας υποβάλω είναι το εξής. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι μάθαμε τις τελευταίες ώρες, το τελευταίο 24ωρο, ότι η αντιπροσωπεία, η νομική αντιπροσωπεία του ελληνικού κράτους, της ελληνικής κυβέρνησης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να υποστηρίξει τη μη επαναφορά του 13ου ή του 14ου μισθού, εν πάση περιπτώσει, εγώ το λέω λίγο γενικευμένα, ήταν πολυπληθής και ιδιαίτερα έντονη. Και ομολογώ ότι πραγματικά με προβλημάτισε.
1: Σας το είπα και πριν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είχαμε
0: ναι.
1: το πρωτοφανές επιχείρημα ότι είναι στην διακριτική ευχαίρεια του εργοδότη. Και μάλιστα με μεγάλο πάθος, έχετε δίκιο σε αυτό. Το οποίο ξέρετε, δεν συνάδει. Γενικώς υπάρχει προφανώς υπεράσπιση. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, να κάνουν τη δουλειά τους υπερασπίζοντας τον εργοδότη τους, εν προκειμένου το δημόσιο, σε μια αντιδικία με εργαζόμενους τους, αλλά το πάθος με το οποίο ο εκπρόσωπος φώναζε, πραγματικά σας το λέω, δεν πρόκειται ποτέ, έτσι όπως το περιγράφω τώρα, ποτέ να επιστραφούν ο 13ος και ο 14ος μισθός. Δείχνει μια αντίληψη, δεν ξέρω πώς να την πω, και ακόμη αν θέλετε πιο τρομακτικό, γιατί με το νέο πειθαρχικό καταργούνται οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι ενεργοδικαστές και αντικαθίσεται με ένα σώμα mm-hmm. Του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σαν του δικηγόρου που σας αναφέρω, οι οποίοι θα δικάζουν, προσέξτε τώρα, οι δικηγόροι του εργοδότη θα δικάζουν τους εργαζόμενους.
0: Μάλιστα.
1: Πάτε το λίγο στον ιδιωτικό τομέα αυτό. Έχετε μια αντιδικία με τον εργοδότη σας. Δεν υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα και μια νομική υποστήριξη δική σας και μια νομική υποστήριξη του εργοδότη και ένας ενδιάμενος ουδέτερος, mm-hmm. θα δικαζόσαστε από ένα δικαστήριο του εργοδότη. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και δείχνουν και το πόσο έχει απομειωθεί και εκπέσει το κράτος δικαίου και θεσμού στη χώρα μας τα τελευταία αυτά χρόνια.
0: Ναι, ναι. Και ειδικά σε μια χώρα όπως είναι η δική μας, που τα τελευταία χρόνια χειροκροτούμε από τα παράθυρα τους δημοσίους υπαλλήλους και τους δημόσιους λειτουργούς, εγώ θα έλεγα, επειδή υπερβάλλουν αυτούς για να καλύψουν τις ουσιαστικές ανάγκες κοινωνίας. Μάλιστα. Κύριε Πετρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Απολογούμε που σας ενοχλήσαμε αυτές τις ημέρες, αλλά φαντάζομαι δεν είμαστε μόνοι.
1: Καλά κάνετε, δεν εννοείται τώρα, προέχει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Θα έχουμε, απλά να πω και για τους ακροατές σας, ότι θα υπάρξουν άμεσα συνεδριάσεις των οργάνων της ΑΔΕΔΗ και πρωτοβουλίες που θα πάρουμε, πιέζοντας πια πολιτικά την κυβέρνηση. Η ίδια αντιπολίτευση με τον ένα τρόπο είναι, υπερασπίζεται τέλος πάντων το αίτημά μας, να πιέσουμε την κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα για την μισθολογική μας αναβάθμιση με την επαναφορά και του 13ου και 14ου μισθού.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό θα περιμένουμε λοιπόν, να δούμε και τις επόμενες κινήσεις. Φαντάζομαι θα υπάρχει μετά τις συνεδριάσεις που θα έχετε και σειρά κινητοποιήσεων αλλά και κινήσεων που θα κάνετε και σε νομικό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλώς σας βράδυ. Ήταν κοντά μας λοιπόν ο κύριος Γιώργος Πετρόπουλος από την ΑΔΕΔΗ. Πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Και όπως είπαμε από την αρχή σήμερα, στην γύρω εκεί στις 5 και κάτι ψηλά, από τη μία μεριά μας τραβάει το επαγγελματικό φιλότιμο της ενημέρωσης, από την άλλη μεριά το μυαλό μας είναι στις διακοπές που έχουν τελειώσει. Μουσικούλα, σήμα και επιστρέφουμε λίγα σύντομος.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά, για την Ελλάδα.

0: Με τη ζέστη δεν ξεχνώ τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Κόκκινο 105 και 5 για την Αθήνα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα. 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τώρα στην ερώτηση ποιοι είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε ο Βασίλης Κουτούβαλης στους ήχους, ο Παντελής Δαβανέλος στα τηλέφωνα και τις επικοινωνίες, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε μαζί στις 5, θα πάμε μέχρι τις 7. Εκτάκτως καλύπτοντας άδειες, αλλά από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς, δηλαδή θα είμαστε μαζί από τις 9. Μέχρι τις 11 και από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή για τα βραδιά. Οπότε συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε αυτή την εβδομάδα με την εκπομπή Δίχως Όνομα και θα πάμε κανονικά από την άλλη εβδομάδα στο ρεζουμέ μας. Μία από τις ειδήσεις που είχε πολλά ποδάρια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, που έχει δηλαδή πολλές πτυχές, είναι αυτή η οποία τάραξε τα νερά, τα ήρεμα νερά του Αιγαίου. Με την Τουρκία να ανακοινώνει τα θαλάσσια πάρκα της, τα οποία μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται και πολύ κοντά, αν όχι υπερβαίνουν τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση βεβαίως αποφάσισε να μην ταράξει τα ήρεμα νερά και δεν απάντησε ούτε διπλωματικά ούτε επικοινωνιακά.

από του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Χατζού Κετσελή, για να πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να ανακοινώσει το σχέδιο αυτό, διότι βρίσκεται οι περιοχές οι οποίες ορίζονται, εν πάση περιπτώσει, για τα εντός του ειδικού χωροταξικού πλαισίου, δεν ανήκουν στην Ελλάδα.

φέρνοντας έτσι στο προσκήνιο ξανά την θεωρία των γκρίζων ζωνών, που εξάλλου ήταν αναμενόμενο όταν έχεις μια κυβέρνηση που ακολουθεί μια, αυτό που ονομάζουμε εν πάση περιπτώσει, γιοταχή εξωτερική πολιτική, που είναι εξαιρετικά υποχωρητική. Και που εφαρμόζει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το δόγμα ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, αλλά το εφαρμόζει στην Τουρκία, δεν το εφαρμόζει στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αυτό το θέμα όμως έχει και μία ακόμα διάσταση. Την διάσταση εκείνη που λέει ότι προκειμένου να ανακοινωθούν αυτές οι πρόνοιες, οι νομοθετικές για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πήρε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο σβάρνα όλα σχεδόν τα νησιά μας. Δεν αργεί δηλαδή η ώρα που θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ανεμογεννήτριες ακόμα και στις Κυκλάδες. Στη Δονούσα, στην Άξο, στην Άδρο. Πάμε όμως να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επιστρέφοντας θα έχουμε στο τηλέφωνο μας τον εκπρόσωπο ή έναν, εν πάση περιπτώσει, τους περιφερειακούς συμβόλους της περιφερειακής παρατάξης Ανοιχτή Ορίζοντες για να συζητήσουμε αυτό ακριβώς το κομμάτι, αυτή ακριβώς τη διάσταση δηλαδή της ιστορίας αυτής, το πού και πώς και πότε θα γεμίσουμε με ανεμογεννήτριες στα βούνα των Κυκλάδων.

0: Φεύγουμε λοιπόν γρήγορα γρήγορα και βρίσκουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Φραγκίσκο, περιφερειακό σύμβουλο της περιφερειακής παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο. Κύριε Φραγκίσκο, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, είμαστε εδώ μέσα στο, ζούμε μέσα στον υπερτουρισμό της Νάξου. Και γενικότερα των Κυκλάδων που πάει και έρχεται, περνάει, πηγαίνει, φεύγει.
0: Η Νάξος, η οποία έχει γνωρίσει και άνθηση τα τελευταία χρόνια, έτσι, δεν ήταν τόσο τουριστικό το προορισμό στο προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι, είναι αρκετά μεγάλη, οπότε κάθε τόσο αναλώνουμε μια παραλία και πάμε στην επόμενη και στην επόμενη και έτσι έχουμε χώρο να αναλώσουμε
0: ναι.
1: και να αναπτυχθούμε εντός εισαγωγικών που λέτε.
0: Και μιας και υπάρχει χώρος, να βάλουμε και καμιά ανεμογεννήτρια,
1: Οι ανεμογεννήτριες δεν μπαίνουν εκεί που είναι ο τουρισμός.
0: Καλά, προφανώς.
1: Είναι, δεν είναι τόσο προφανές. Το ορίζει το καινούριο χωροταξικό εκεί που, δηλαδή, πριν από αυτό ορίστηκε, πριν από αυτό ψηφίστηκε το χωροταξικό του τουρισμού, mm-hmm. το οποίο είχε και ρόλο εθνικού χωροταξικού, δηλαδή έβαζε τον τουρισμό πάνω από όλα τα χωροταξικά, όπου και έλεγε ως δημοτικές ενότητες. Και εκεί χρησιμοποιούσε τις δημοτικές ενότητες, είναι πρώτης, δεύτερης κατηγορίας. Εκεί έρχεται τώρα το άλλο χωροταξικό και λέει εκεί δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες, να μην χαλάσουμε την πιάτσα του τουρισμού, ας πούμε, το σκηνικό του τουρισμού.
0: Γλιτώσαμε τη Σαντορίνη και τη Μύκονο δηλαδή, εν ολίγης.
1: Ναι, αυτές ήταν και στο προηγούμενο, ακριβώς αυτές οι δύο και μόνο είχαν εξαιρεθεί και από το προηγούμενο χωροταξικό. Με την ίδια λογική του τουρισμού, ας πούμε, δηλαδή γιατί όχι στη Μύκονο που έχει και ανάγκη ενέργειας και φυσάει και όλες και τα λοιπά, είχε εξαιρεθεί η Μύκονος.
0: Μάλιστα. Τώρα σε ποια φάση βρισκόμαστε, διότι αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι η Νάξος, Άνδρος και Δονούσα είναι στο στόχαστρο για την δημιουργία αιωλικών πάρκων, είτε πλωτών είτε επίγειων, υπέργειων.
1: Ναι. Η Νάξος δεν είναι ολόκληρη, mm-hmm. διότι και το χωροταξικό του τουρισμού στηριζόταν κακώς βέβαια, καμία σχέση δεν είχε αυτό το πράγμα, στηριζόταν στις δημοτικές ενότητες, δηλαδή τους παλιούς δήμους, τους καποντιστριακούς, οι οποίοι ήταν μια διοικητική διαίρεση, δεν έχει σχέση δηλαδή ούτε με την τουριστική ανάπτυξη, ούτε και με τα οικοσυστήματα τώρα με τον ίδιο τρόπο κάνει και το καινούριο χωροταξικό του τον ΑΠΕ. Χρησιμοποιεί τις δημοτικές ενότητες. Μια δημοτική ενότητα όμως είναι κάτι το διοικητικό. Δεν καλύπτει ένα οικοσύστημα, δεν καλύπτει μια περιοχή της Natura. Είναι εντελώς άσχετο, δηλαδή είναι εντελώς αυθαίρετο για να πας να ορίσεις τι θα γίνει σε αυτό, αν θα μπουν ανεμογεννήτριες ή όχι. Έτσι λοιπόν η Νάξος, η οποία είχε δύο δημοτικές ενότητες, η μία η τουριστική. Εξαιρείται γιατί είναι της δεύτερης κατηγορίας, ας πούμε, χαλάσουμε το σκηνικό του τουρισμού. Mm-hmm. Η άλλη, η οποία είναι η ορεινή και ας την πούμε πιο υποανάπτυκτη και εγκατελειμμένη βέβαια για να ενισχύσει το τουρισμό στα παιδινά. Εκεί λοιπόν βάζει τις ανεμογεννήτριες. Η Άνδρος έχει τρεις δημοτικές ενότητες. Εκεί τις βάζει και στις τρεις, διότι τυχαίνει και καμία από αυτές να μην είναι αναπτυγμένη τουριστικά. Οπότε δεν έχει το άλοθη του τουρισμού.
0: Να.
1: Άρα φορτώνει και, δηλαδή ολόκληρη την Άνδρο, τη φορτώνει με ανεμογεννήτριες. Τώρα η Δονούσα είναι μια άλλη περίπτωση, όπως και η Γιάρος, δηλαδή για να μιλήσουμε για όλες τις Κυκλάδες.
0: Mm-hmm.
1: Και στη Γιάρο υπάρχουν υπεράκτια και μάλιστα είναι μέσα σε περιστατευόμενη περιοχή που συγχρόνως έχει βγάλει και νόμο, τελικά βγήκε το προεδρικό διάταγμα που προστατεύει τη Γιάρου, είχε βγει το 19 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες, ξαναβγήκε κάνα δύο φορές, βγήκε τώρα ολοκληρωμένο το προεδρικό διάταγμα, ενώ προστατεύεται η Γιάρος, μπαίνουν και εκεί πέρα υπεράκτιες και μπαίνουν και στη Δονούσα, υπάρχουν οι οποίοι είναι κοντά στην Νάξο, δηλαδή είναι του Δήμου Νάξου δηλαδή και η Δονούσα.
0: Mm-hmm.
1: Δημοτική ενότητα του Δήμου Νάξου είναι εκεί. Το νησί είχε δύο ενότητες, ο Δήμος έχει έξι ενότητες. Είναι και η Δονούσα. Λοιπόν, στη Δονούσα μπαίνει ένα υπεράκτιο πάρκο νοτιοδυτικά, ας πούμε, δυτικά της Δονούσας και μάλιστα σε τουριστική περιοχή και εκεί πέρα. Αυτά, είναι και αυτά τα υπεράστια, μιλάμε τώρα, είναι και τεράστια πάρκα. Δεν έχουν, δηλαδή τα μεγαβά τους, ας πούμε, που είναι στη Δονούσα είναι 300 και 550 και τα λοιπά, και στη Γιάρο 500, είναι τεράστια. Mm-hmm. Είναι τεράστια νούμερα.
0: Μεγάλες μονάδες
1: αυτές. Όταν, ας πούμε, για την Άξο τώρα, αυτό που προχωράει από χρόνια είναι 60 περίπου μεγαμπάτ. Εδώ μιλάμε δηλαδή για δεκαπλάσια νούμερα. Και μάλιστα στη Δονούσα είναι ένα μίλι από την Αχτή το ένα, το οποίο είναι και μεσοπρόθεσμο. Το μακροπρόθεσμο είναι βόρειο-ανατολικά, δηλαδή ανοίγεται προς το Αιγαίο ή προς την Ικαρία. Αυτό είναι και το πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια έχει μπει στο χωροταξικό σαν μακροπρόθεσμα. Επίσης στο χωροταξικό μπορούμε να βρούμε και περιπτώσεις, δηλαδή, που αφορούν τις Κυκλάδες, ας πούμε, όπως είναι η βιομάζα, παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και από ενέργεια της γης, θερμότητα της γης.
0: Γεωθερμία, γεωθερμικές μονάδες δηλαδή.
1: Ναι, αυτή την έχουν απορρίψει, αυτή κυρίως είναι στη Μήλο, η οποία από μια προσπάθεια που έκανε κάποτε η ΔΕΗ απορρίπτεται εντελώς από την τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Διότι έβγαζε ένα απόβλητο το οποίο ήταν άσχημο για το περιβάλλον, ας πούμε, το δέχτηκε τότε η κοινωνία. Δεν δέχονται να γίνει καμιά άλλη προσπάθεια, όσο και αν δεν, ότι ξέρεις τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα κτλ. Όλα αυτά είναι στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.
0: Ναι.
1: Η οποία δυστυχώς γίνεται κάτω από όρους της αγοράς και όχι όρους της κοινωνίας, με καμιά συμμετοχή της κοινωνίας και των ντόπιων. Τώρα εδώ που έχουμε φτάσει...
0: Πρέπει να σας πω...
1: Τι θες, ναι.
0: Ναι, ναι. Όχι, εντάξει, μας κάνετε μια εξαιρετικά κατατοπιστική περιγραφή. Εγώ θα ήθελα να σας κάνω κάποια πιο γενικά ερωτήματα για να γίνει λίγο και κατανοητή η θέση που διατυπώνεται το τελευταίο διάστημα, διότι βλέπουμε την τοπική κοινωνία να έχει εξεγερθεί για αυτά τα κυβερνητικά σχέδια. Και πραγματικά πρέπει να σας πω και είναι ειλικρινής η απορία μου, άσχετα αν εκλειφθεί ως προβοκατόρικο το ερώτημα. Παραδοσιακά η αριστερά είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί ερχόμαστε σήμερα, γιατί έρχεστε σήμερα και μιλάτε για επενδύσεις ή, εν πάση περιπτώσει, για υποβάθμιση του περιβάλλοντος, για να είμαστε πιο ακριβείς, και όχι επενδύσεις. Γιατί μιλάτε για υποβάθμιση του περιβάλλοντος, γιατί δεν θέλετε δηλαδή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας?
1: Ναι, κοιτάξτε, πραγματικά ακόμα και στην Άδρο η αριστερά, σαν δημοτική αρχή της μιας δημοτικής ενότητας τότε που ήταν δήμος, είχε ξεκινήσει, μιλάμε δηλαδή πολύ πριν το 2000, είχε ξεκινήσει τις ΑΠΕ και τις ανεμογεννήτριες κτλ. Όντως με το... Τότε βέβαια ήταν και σε μικρότερη κλίμακα. Mm-hmm. Οι ανεμογεννήτριες, δεν τα λέγαμε μια ανεμογεννήτρια, ήταν 20 μέτρα, 30, ας πούμε. Σιγά σιγά με τον καιρό αυτές γίνανε δυσθεώρατες, στάσανε τα 100, τα 200, στη θάλασσα είναι 280, και όπως καταλαβαίνετε αυτά για να εγκατασταθούν, για να περάσει ένας δρόμος, να πάει σε ένα βουνό να εγκατασταθούν, πρέπει να καταδαφίσουμε όλο το βουνό. Επομένως άρχισε ο κόσμος, η τοπική κοινωνία να αντιδρά, και βέβαια η αριστερά της τοπικής κοινωνίας, σαν ευαίσθητη, συμπαραστήθηκε στον κόσμο και ξαναμελέτησε το ζήτημα. Δεν το άκουσε έτσι με τις αρχικές θεωρητικές απόψεις που είχε. Το ξανάδε το ζήτημα και είδε ότι καταστρέφεται το περιβάλλον. Τα νησιά, ειδικά και τα νησιά και όλα και τα βουνάκια στην Ελλάδα που αντιδρούν, το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ έχουμε ευαίσθητα οικοσυστήματα στα νησιά. Δεν είναι δηλαδή, αν υπάρχει εδώ πέρα ένα ενδυμικό είδος, είναι μόνο εδώ. Δεν θα μπορεί να περάσει, να πάει και πιο δίπλα και πιο δίπλα, ναι, στο δίπλα, όπως γίνεται στη χερσαία Ελλάδα, ή να τροφοδοτηθεί ξανά το ίδιο είδος και να ξαναρθεί κτλ. Εδώ είναι κάποια πράγματα, αν τα καταστρέψεις, δεν ξαναπαρουσιάζονται ποτέ, φεύγουν δηλαδή από το... από τον πλανήτη, ας πούμε, εξαφανίζονται ναι. από τον πλανήτη και υπάρχουν πάρα πολλά ενδυμικά είδη. Επίσης, να σας πω ένα παράδειγμα, όχι ότι είναι ενδυμικό, υπάρχει αλλού στην Ελλάδα, ότι στην Άξο υπάρχει μια κοινότητα γηπαετών, mm-hmm. είναι περίπου 65-70 γηπαετοί, είναι περίπου το 1 τέταρτο της Ελλάδας, ναι. του πληθυσμού της Ελλάδας. Δεν ξέρω αν σου κάνει εντύπωση αυτό. Και ο λόγος είναι πάνω στα βουνά αυτά που πρόκειται να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Mm-hmm. Ο λόγος που είναι οι γηπαετοί στην Άξο είναι γιατί υπάρχει ελεύθερη βόσκηση. Mm-hmm. Και αυτοί τρώνε μόνο τα ψόφια, mm-hmm. Αρνάκια και τα λοιπά, δηλαδή τα γέρικα άμα ψοφίσουν και καθαρίζουν το περιβάλλον. Γι' αυτό και βρίσκονται εδώ, υπάρχει μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο οικοσύστημα.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι, δηλαδή μπορεί να πεις καλά, μια ζούγκλα υπάρχει εδώ στην Άβρο. Είναι οι φωλιές 2-3 ετών. Και στην Άξο είναι η φωλιά ενός, ας πούμε, δηλαδή που εποπτεύει το Αιγαίο. Mm-hmm. Δεν μπορεί λοιπόν να πας 200-300 μέτρα από τη φωλιά του αετού να στείνεις ένα μεγαθύριο 150 μέτρα ύψος. Εκεί θα ξαναεκτιμάς. Και να σου πω και σαν αριστερά, την τελευταία φορά έτσι που ήταν σε καλή κατάσταση η αριστερά, mm-hmm. δεν θυμάμαι αν ήταν το 21 ή το 20, που έγινε προγραμματική συνδιάσκεψη, αν του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, δηλαδή αν τη θυμάσαι, εκεί είχε μπει το θέμα τουλάχιστον η μισή παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ να παράγεται από την κοινωνία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και η άλλη μισή από τις... εντάξει, και αυτό ήταν ένα βήμα... κατά τη γνώμη μου και περισσότερη μπορούσε να παράγεται mm-hmm. από την κοινωνία, δηλαδή από... Και βέβαια και είχε προωθήσει την εποχή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είχαν προωθεί οι ενεργειακές κοινότητες.
0: Βέβαια, βέβαια. Και ένας ο εξαιρετικός νόμος, ο οποίος δεν προχώρησε ποτέ.
1: Όλα αυτά διαλυθήκανε, οι κοινότητες και τα λοιπά, και επιβλήθηκε το μοντέλο της αγοράς. Αντιδρούμε λοιπόν στην αγορά, δεν αντιδρούμε στη... πράσινη μετάβαση mm-hmm. σαν τοπική αριστερά, διότι και όλες τις σημερινές αριστερές άμα τις ψάξεις θα δεις ότι δεν συμφωνούν με τους τοπικούς χειρισμούς. Mm-hmm. Εμείς σαν παράταξη στο Νότιο Αιγαίο περάσαμε από το περιφερειακό, αναγκάσαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να πάρει απόφαση καμία ανεμογεννήτρια σε κανένα νησί, ούτε και στη θάλασσα, παρόλο που θέλανε να τις ρίξουμε στη θάλασσα, δηλαδή να φύγουν από τη στεριά, αλλά άντε να τις βάλουμε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε στη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια η τοπική κοινωνία θα κανονίσει αν τη θέλει. Αν θέλει, κυρίως ας πούμε, υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά που είναι πιο ανώδυνα, δεν επιβαρύνουν τόσο το περιβάλλον. Κάποια συστήματα ήπια, ό,τι άλλο βρεθεί. Και βέβαια όλα αυτά να εξυπηρετήσουν είτε... δήμους, δημοτικές επιχειρήσεις, ΔΕΙΑ που έχουν ανάγκη από φθηνή ενέργεια. Αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραγκίσκο, να σας ευχαριστήσω. Ήταν πολύ κατατοπιστική η συζήτηση που κάναμε.
1: Να πω κάτι τελευταίο.
0: Βέβαια, παρακαλώ.
1: Αυτό που λέμε, αυτό που ήταν το ζητούμενο από την παραγωγή των ΑΠΕ ήταν να ενισχύσω με τα υφορικά χαρακτηριστικά του μείγματος της ενέργειας.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή ενώ παραγόταν από το λιγνίδι, από το αέριο κτλ, από το πετρέλαιο, με το να να βάλουμε κάποια ΑΠΕ στα νησιά, θα ενισχύσω με τα υφορικά χαρακτηριστικά. Αυτό το οποίο συμπεράναμε ήταν το εξής, ότι τα νησιά δεν μπορούν να εξάγουν αηφορία.
0: Μάλιστα. Αλίμονο.
1: Την αηφορία μας δεν μπορούμε να την καταναλώνουμε, να την αναλώνουμε και να την εξάγουμε για να ενισχύσουμε τα υφορικά χαρακτηριστικά
0: της υπηρετικής
1: του μείγματος ενέργειας. Αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραγκίσκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτής της ιστορίας, η οποία έχει πολλές διαστάσεις. Καλό σας απόγευμα. Γεια χαρά. Ήταν κοντά μας ο κύριος Μιχάλης Φραγκίσκος από την Περιφερειακή Παράταξη. Ανοιχτοί ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο. Break. Μουσική και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Άντι Βρόσγος.
4: Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα. Το Νάδα είναι ένα βιβλίο που μυρίζει ακόμα καπνό από τα οδοφράγματα του Μάη του 68. Όχι εκείνον το ζωηρό καπνό της εξέγερσης, αλλά το μουντό, πικρό καπνό που μένει όταν όλα έχουν τελειώσει. Ο Μανσέτ γράφει το 72 σε μια Γαλλία όπου η ουτοπία έχει ήδη υποχωρήσει. Οι δρόμοι έχουν καθαρίσει, οι φωνές έχουν χαμηλώσει και ό,τι απέμεινε από την Επανάσταση είναι ένας ψυχρός μηχανισμός βίας τόσο στο δρόμο όσο και μέσα στο μυαλό των ανθρώπων. Μια μικρή ομάδα αριστεριστών και ενός αναρχικού αποφασίζει να παγάγει τον Αμερικανό πρέσβη στο Παρίσι. Πράξη που αν γινόταν λίγα χρόνια νωρίτερα θα είχε ίσως κάτι το ηρωικό. Στον Άδα όμως μοιάζει περισσότερο με πράξη απόγνωσης. Οι ήρωες δεν πιστεύουν πια ότι αλλάζουν τον κόσμο. Προσπαθούν απλώς να του αποσπάσουν μια τελευταία κραυγή. Όμως η κραυγή αυτή, όπως δείχνει ο Μανσέτ, χάνεται μέσα στο θόρυβο των μηχανισμών της εξουσίας. Ο Μανσέτ δημιουργεί εξ νιχύλο ένα νέο είδος, αν και ο ίδιος δεν το παραδέχεται. Δεν σπαταλάει λέξεις και δεν στρογγυλεύει, αφού θεωρεί το αστυνομικό μυθιστόρημα ένα κείμενο βίαιης κοινωνικής παρέμβασης. Στον Άδα τηρεί μια αποστασιοποιημένη στάση χωρίς να επιχειρεί να κάνει θελκτικούς τους ήρωές του, ενώ με αδρές γραμμές καταφέρει να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα του παρισινού σκηνικού αλλά και της πολιτικής ατμόσφαιρας. Από το διοικητή της αστυνομίας, δεξιούς παρακρατικούς και κυβερνητικά στελέχη, έως τον τύπο της εποχής και αριστερίστικες περιθωριακές οργανώσεις. Ο ρυθμός αυξάνει κλιμακωτά μέχρι την κορύφωση που φαίνεται σαν αναπόφευκτη κατάληξη. Η βία είναι η μαμή της ιστορίας, είχε πει ο Μάρξ, αλλά στον Άδα, του μεγάλου Μαρσεγέζου στη λίστα, μοιάζει με το ορφανό παιδί της. Αυτή είναι και η σύντομη και απλή ιστορία της ομάδας Νάδα. Νάδα, Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, εκδόσεις Άγρα.

κόκκινο, 105 και 5. Γιάννος, sorry, όχι Γιάννος, ο Βασίλης ο Κουτούβαλης είναι μαζί μας, αλλά έχει έρθει και ο Γιάννος που θα τον αλλάξει το Βασίλη σε λίγο και μπέρδεψα τα νόματα. Ο Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίας, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο και έχουμε εδώ ένα μήνυμα από την Αθηνά. Αθηνά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε και ένα μήνυμα από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα ο Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήριου στη Μόσχα, όπου έχει γράψει την επική εισαγωγή 1812 με αφορμή, τι άλλο, την ήττα του Ναπολέοντα στην Μόσχα. Και έτσι, αφού πιάσαμε τα αναμνησιακά, να σας πω και ένα ακόμα αναμνησιακό λοιπόν. Διότι σήμερα, 20 Αυγούστου του έτους 1949, είδε το φως της ημέρας ο Νικόλας Ασημόπουλος, τον οποίο εμείς τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε ως Νικόλα Άσημο, και επαφορμή αυτής της επετείου ας ακούσουμε και λίγο μουσικούλα από αυτή που έγραφε και τους υπέροχους στίχους του Νικόλα του Άσημου.

Σηκώνοντας το βλέμμα λίγο πιο έξω από τα σύνορα της Ελλάδας όμως, τι βλέπει κανείς? Βλέπει έναν πόλεμο στην Ανατολική, Βορειοανατολική Ευρώπη να μένεται, αυτόν δηλαδή μεταξύ της Ρωσίας με την Ουκρανία. Βλέπει έναν άλλον πόλεμο, αυτόν της των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με το Ιράν, ο οποίος επίσης μένεται. Ένα πόλεμο μάλιστα ο οποίος κλιμακώνεται, διότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να, προχθές ας πούμε, για παράδειγμα, είχαμε επίθεση σε ένα ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύμα φορτίου. Ο πρώτος μηχανικός του πλοίου, ένας άνθρωπος από τις Φιλιππίνες, έχασε τη ζωή του από την έκρηξη που προκλήθηκε. Και είναι βεβαίως να απορεί κανείς τι στο καλό κάνουν αυτοί οι πύραυλοι και αυτή η συστοιχία των πυράβλων Patriot που έχουμε στείλει ως χώρα ενώ στην Σαουδική Αραβία. Ποιους προστατεύουν δηλαδή? Αυτό είναι η μία πλευρά του εξωτερικού δελτίου. Η άλλη πλευρά του εξωτερικού δελτίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δείχνει ότι τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν λιγάκι εντός της μεγάλης υπερδύναμης.

Μια μεταβολή η οποία δεν έχει μείνει απαρατήρητη και όχι μόνο δεν έχει μείνει απαρατήρητη, αλλά με κάποιο τρόπο ανάγκασε και τον Bernie Sanders, τον δημοκρατικό δηλαδή της Αμερικής, να αρθρογραφήσει στον Guardian προκειμένου να εξηγήσει γιατί οι δημοκρατικοί υποψήφοι σαρώνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι πολιτικοί σχολιαστές των μέσων ενημέρωσης, γράφει ο κύριος Sanders, έχουν γράψει το ένα άρθρο μετά το άλλο προσπαθώντας απεγνωσμένα να καταλάβουν γιατί οι προοδευτικοί υποψήφοι, παρά το γεγονός ότι δαπανούν πολύ λιγότερα χρήματα από τους αντιπάλους τους, συνεχίζουν να νικούν τους κομματικούς υποψηφίους των δημοκρατικών στις προκριματικές εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα. Είτε πρόκειται, σημειώνει ο κ. Sanders, για ένα διεφθαρμένο σύστημα χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατείων για πρωτοφανή ανισότητα εισοδήματος και πλούτου, για ένα διαλυμένο και εξαιρετικά ακριβό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, για τις τεράστιες απειλές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, είτε πρόκειται για μια ανήθικη, με συγχωρείτε, και καταστροφική εξωτερική πολιτική. Οι προοδευτικοί μιλούν για τα πραγματικά ζητήματα, σημειώνει ο κ. Sanders, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες και προτείνουν πραγματικές λύσεις. Οι δημοκρατικοί του κατεστημένου δεν το κάνουν αυτό. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται και η αντίθεση η οποία υπάρχει, μια αντίθεση η οποία συναντιέται βεβαίως σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Η αντίθεση λοιπόν μεταξύ των προοδευτικών και των λιγότερο προοδευτικών εντός των κόλπων της δημοκρατικής, του Δημοκρατικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και μπορεί το σύστημα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής να είναι ιδιαίτερο και στην πραγματικότητα δύο μόνο κόμματα, το ρεπουμπλικανικό δηλαδή, το δεξιό εν πάση περιπτώσει, και το δημοκρατικό, το κέντρο αριστερό, να είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά στους δημοκρατικούς δεν είναι ενιαίο το σχήμα. Είναι από τη μία μεριά οι σοσιαλιστές, ας πούμε, είναι από την άλλη μεριά οι αριστεροί. Οι αριστεροί σαν και αυτούς που συμμετέχει, ή αν θέλετε κιόλας, εκπροσωπεί ως γυραιότερος όλων ο Bernie Sanders. Και ενδεικτικά για το τι ακριβώς πιστεύει ο Bernie Sanders ότι έχει φταίξει προκειμένου οι προοδευτικοί υποψήφοι εντός των δημοκρατικών να βρίσκουν πρόκρημα, είναι διότι, όπως σημειώνει, οι προοδευτικοί πιστεύουν ότι το σημερινό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι διαλυμένο, δυσλειτουργικό και εξαιρετικά ακριβώς, και πιστεύουν ότι είναι ανήθικο και δημοσιονομικά ανεύθυνο να δαπανούμε περίπου τα διπλάσια χρήματα ανακάτοικο για την υγεία σε σχέση με τους πολίτες των άλλων μεγάλων χωρών. Η υγειονομική λοιπόν περίθαλψη για όλους, λέει ο κύριος Sanders. Αυτό είναι ένα κρίσιμο πολιτικό διακύβευμα το οποίο τοποθετούν πολύ μπροστά στην προεκλογική τους, στην εσωτερική προεκλογική τους ατζέντα, η προοδευτική υποψήφη του Δημοκρατικού Κόμματος. Το δεύτερο σημείο αφορά την προστασία των Αμερικανών εργαζόμενων. Οι προοδευτικοί, λέει ο κ. Sanders, πιστεύουν ότι όλοι οι Αμερικανοί δικαιούνται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και θεωρούν εξοργιστικό το γεγονός ότι το 2026 εκατομμύρια εργαζόμενοι εξακολουθούν να αμείβονται με μισθούς πείνας και ότι ο ομοσπονδιακός κατώτατος μισθός παραμένει στα απαράδεκτα 7,25 δολάρια την ώρα. Αυτό μας κάνει περίπου γύρω στα 6-6,5 ευρώ δηλαδή. Πιστεύουμε, λέει ο κ. Sanders, ότι ο ομοσπονδιακός κατώτατος μισθός θα πρέπει να αυξηθεί σε ένα μισθό που να επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση τουλάχιστον στα 20 δολάρια τη χώρα, και εδώ καταλαβαίνουμε το πόσο χαμηλός είναι ο μισθός.
Τρίτο σημείο, η φορολόγηση των πλουσίων. Οι προοδευτικοί, λέει ο κ. Σάντερς, πιστεύουν ότι σε μια εποχή πρωτοφανούς ανισότητας εισοδήματος και πλούτου, οι πλουσιότεροι άνθρωποι της χώρας πρέπει επιτέλους να αρχίσουν να πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο τους σε φόρους. Σε μια εποχή που έχουμε το υψηλότερο ποσοστό παιδικής φτώχειας και οποιαδήποτε, από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο, και όταν το 1 τρίτο των ηλικιωμένων μας αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, είναι παράλογο οι δισεκατομμυριούχοι να έχουν πραγματικά φορολογικό συντελεστή χαμηλότερο από εκείνο των οδηγών φορτηγών ή των νοσηλευτών. Κάπως δηλαδή, όπως συμβαίνει και εδώ, 20%, 22%, 23%, 26% ή και 45% ανάλογα με την κλίμακα εισοδήματος για τις αμοιβές για το εισόδημα από μισθωτές εργασίες. 5% όμως η φορολόγηση των μερισμάτων. Οι προοδευτικοί όμως των ΗΠΑ έχουν βάλει ψηλά στην ατζέντα τους και την τεχνητή νοημοσύνη και τα προβλήματα που καλείται η κοινωνία να απαντήσει, διότι είναι μια νέα συνθήκη και οπωσδήποτε πρέπει να απαντηθεί αυτή η νέα συνθήκη πώς θα λειτουργεί η επωφελία της κοινωνίας. Οι προοδευτικοί, σημειώνει στο άρθρο του στον Guardian ο κύριος Bernie Sanders, πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική που αναπτύσσονται και προωθούνται από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη αποτελούν τις πιο μετασχηματιστικές τεχνολογίες στην ιστορία της ανθρωπότητας και ότι θα επηρεάσουν κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί στη χώρα μας. Σε μια εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να εκτοπίσει εκατομμύρια εργαζόμενους, να εξαλείψει την ιδιωτικότητά μας, να βλάψει το περιβάλλον μας, να υπονομεύσει τη δημοκρατία μας και να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία των παιδιών μας, πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο, διασφαλίζοντας ότι αυτές οι επαναστατικές τεχνολογίες θα χρησιμοποιούνται προς όφελος όλων των Αμερικανών και όχι απλώς για να κάνουν τους ολιγάρχες της Big Tech ακόμα πλουσιότερους. Τέταρτο σημείο, η κλιματική αλλαγή. Οι προοδευτικοί, λέει ο κ. Σάντερς, πιστεύουν ότι ο ισχυρισμός του Ντόναλντ Τραμπ ότι η κλιματική αλλαγή είναι απάτη δεν είναι μόνο εξαιρετικά ανόητος, αλλά αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για τον πλανήτη. Τα τελευταία 11 χρόνια ήταν τα θερμότερα 11 χρόνια που έχουν καταγραφεί ποτέ και τα 3 τελευταία χρόνια ήταν τα θερμότερα 3 χρόνια που έχουν καταγραφεί. Οι προοδευτικοί πιστεύουν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά την απληστία της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε εκατομμύρια καλές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας με συνδικαλιστική κάλυψη, μετασχηματίζοντας τα ενεργειακά μας συστήματα και απομακρυνόμενοι από τα ορυκτά καύσιμα προς την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ενέργεια. Ο κύριος Άντερς βεβαίως στο άρθρο του στο Guardian δεν θα μπορούσε να μην τοποθετηθεί και για τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι προοδευτικοί πιστεύουν ότι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε ριζικά, λέει ο κύριος Σάντερς, στην εξωτερική και στρατιωτική μας πολιτική. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ βασίστηκε σε ένα ψέμα, ο πόλεμος στο Ιράκ βασίστηκε σε ένα ψέμα, ο σημερινός πόλεμος στο Ιράν βασίζεται σε ένα ψέμα. Δεν χρειάζεται να δαπανούμε 1,5-3 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για το Πεντάγωνο, διεξάγοντας ατελείωτους πολέμους και στηρίζοντας δικτακτορικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα δεν χρειάζεται να επενδύουμε δεκάδες δισεκατομμύρια για να στηρίζουμε την εξτρεμιστική κυβέρνηση του Νετανιάχου στο Ισραήλ, η οποία έχει σκοτώσει 73.000 Παλαιστίνιους και έχει τραυματίσει περισσότερους από 173.000 ακόμη, τη συντριπτική πλειονότητα των οποίων αποτελούν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Ολόκληρο το άρθρο του Bernie Sanders μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα της Αυγής. Είναι και στην πρώτη σελίδα, θα το βρείτε εύκολα. Και τώρα θα μου πείτε γιατί έκανα τον κόπο να σταχυολογήσω ορισμένα σημεία και να σας τα διαβάσω.
Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι ο Bernie Sanders μας δίνει έναν δρόμο, μας δείχνει μια κατεύθυνση. Λέει δηλαδή με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο ότι υπάρχει δρόμος και υπάρχει ελπίδα για τις προοδευτικές δυνάμεις, για τις αριστερές δυνάμεις, για τις ριζοσπαστικές, επιτρέψτε μου τη μεθερμηνία να πω, δυνάμεις που υπάρχουν στα πολιτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο, να παρεύουν και να παρεύουν με ουσιαστικούς όρους, αρκεί αυτά που λένε να είναι ριζοσπαστικά. Το δεύτερο σημείο όμως, εξίσου ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι αυτή ακριβώς η τοποθέτηση του Bernie Sanders μας δείχνει ότι οι βασικές αντιθέσεις παραμένουν οι ίδιες αν μιλήσουμε με θεωρητικούς πολιτικούς όρους, δηλαδή το κεφάλαιο και η εργασία. Λίγο απλά τα πράγματα.

Ευχαριστούμε πολύ το Βαγγέλη, την Μπέγκη, το Μανώλη, την Αθηνά, τον Κωνσταντίνο, τη Μαρίνα, τον Γιώργο, τον άλλο Γιώργο, τη Δήμητρα, τον Αντώνη, τον Τριαντάφυλλο, την Αναστασία, τη Μαρία. Στείλατε μηνυματάκια σήμερα και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτά. Και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Το ραντεβού μας είναι για αύριο Παρασκευή πάλι στις 5 το απόγευμα και να είστε εδώ, γιατί έχουμε φροντίσει να έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με καλεσμένο πιθανότατα και στο στούντιο. Αν δεν είναι στο στούντιο, το κάνουμε τηλεφωνικά, αλλά οι διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής είναι ότι θα είναι εδώ για να έχουμε άπλετο χρόνο να συζητήσουμε ίσως για ένα από τα σημαντικότερα θέματα που από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα, που αφορά βεβαίως την εξωτερική μας πολιτική αλλά και αυτό που ονομάζουμε εθνικά ζητήματα. Από τον Βασιλικό Τουβαλή που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν στις επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χρυστακόπουλο στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε καλό απόγευμα και θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολίτευση.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Αρτούρο Περέζ Ραβέρτε, «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μία ιστορία συνόρων». Δεν είχε πατρίδα ούτε βασιλιά, μόνο μια χούφτα πιστούς άντρες. Δεν πεινούσαν για δόξα, απλώς πεινούσαν. Έτσι γεννιέται ένας θρύλος. Έτσι ο θρύλος γίνεται ιστορία. Εξορισμένος από το βασίλειο της Καστήλης και τον βασιλιά Αλφόνσο τον Έκτο, ο Ρουί Ντιάς προσφέρει τις υπηρεσίες του καθώς και εκείνες των αφοσιωμένων του πολεμιστών σε όποιον πληρώνει καλύτερα. Σε αυτή τη μάχη επιβίωσης εχθρικό έδαφος, η δύναμη του χαρακτήρα του και οι εξαιρετικές του ικανότητες θα του χαρίσουν σύντομα τον τίτλο του Σίντι Καπιτούρο, του αφέντη του πεδίου της μάχης. Με τον απαράμιλο τρόπο του, ο Ρεβέρτε μας παρασύρει στο επίκεντρο του χαλασμού στην Ισπανία του 11ου αιώνα, εποχή αντίπαλων βασιλιάδων, αιματοβαμμένων συγκρούσεων και ανίερων συμμαχιών απέναντι σε χριστιανούς και μαυριτανούς. Ένα ακόμα βιβλίο από τον εξαιρετικό μάστορα της γραφής, τον Αρτούρο Πέρεζ Ρεβέρτε, που είχαμε τη χαρά να τον συναντήσουμε και να του πάρουμε και συνέντευξη στο τελευταίο φεστιβάλ Λέα. Ένα ακόμα βιβλίο απρόσμενο από τον Ρεβέρτε. Το Ρεβέρτε που πολλές φορές και σε πολλά βιβλία του δεν μασάει τα λόγια του. Ρεβέρτε λοιπόν και όπως είπαμε το βιβλίο που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πατάκη. «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «Ελ Σιντ» ή «Μια ιστορία συνόρων».
2: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Απόψε μαζί μας ο κουμπάρος από την Κύπρο, ο Γιάννος Σιλιάδης που είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο έτερος ημικουμπάρος από την Κλεπά Ναυπακτίας, ο Παντελής Νταβανέλλος, που είναι στην επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας δωρεάν, χωρίς χρέωση, μέσω Viber, δια του κινητού σας και με το μήνυμά σας να έρχεται εδώ μπροστά μου στον υπολογιστή και αν χρειαστεί να το απαντήσουμε αμέσως, δηλαδή, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Βρε ντουνιά, να είχα μια μπουνιά κλπ. Στο ρυθμό του Βάλς, ένα ένδοξο προπολεμικό ελαφρό ελληνικό τραγούδι, μια σύνθεση του Μιχάλη Σουγιούλ με λόγια του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, ηχογράφηση του 1940. Με αυτό ξεκινήσαμε και μας βάζει στο νόημα, διότι σήμερα θα παίξουμε τραγούδια με τον ερμηνευτή που ακούσαμε σε αυτό το τραγούδι. Ο Νίκος Γούναρης λοιπόν, ίσως ο μόνος στον 20ο αιώνα που μπορεί να αποκληθεί βάρδος, ένας άνθρωπος που ανήκει στο ελαφρό τραγούδι, αλλά τον αγαπούσαν όλοι ανεξαιρέτως του λαϊκού τραγουδιού, που είχε λαϊκές ρίζες ο ίδιος, που έπαιξε και με τα ρεμπέτικα, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Ένας κύριος που έζησε μόνο 50 χρόνια, γιατί τον έφαγε η επάρατος νόσος το 1965. Όμπερ σημαίνει ότι ήταν γεννημένος το 1915 στη Ζαγορά του Πηλίου. Ο πατέρας του ήταν τσαγκάρι στα ανάκτορα, γιατί από πολύ νεαρή ηλικία κατέβηκαν οικογενειακώς στην Αθήνα, έμειναν στο Βοτανικό. Και τσαγκάρις λοιπόν ο πατέρας του, που ήταν και φιλόμουσος, έπαιζε μαντολίνο, τον μίησε στα κόλπα και στα μυστικά. Και έτσι ο νεαρός Νίκος, αυτοδίδακτος όν, έμαθε να παίζει και μαντολίνο, έμαθε να παίζει και κιθάρα και λέγεται ότι έπαιζε και βιολί. Η κιθάρα του Γούναρη, η λαϊκή κιθάρα του Γούναρη, ήταν κάτι το συγκλονιστικό. Ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και κάποια δείγματα από τις παικτικές του δυνατότητες πιο μετά. Αλλά εν πάση περιπτώσει ένα τέτοιο ταλέντο και μια τέτοια φωνή, ένα τέτοιο σπάνιο μέταλλο με τέτοια ευγένεια και τέτοια πλαστικότητα, ήταν ζήτημα χρόνου βεβαίως να μπει στη δισκογραφία. Αυτό έγινε το 1936, τα πρώτα χρόνια που αμέσως εδραιώθηκε στο στερέωμα και βέβαια με όχημα κυρίως τραγούδια σαν και αυτά του Μιχάλη Σουγιούλη, ήταν αυτά που του έδωσαν το πρώτο του ρεπερτόριο. Λέω να ακούσουμε ένα ακόμα από τα προπολεμικά του, που ήταν εξαιρετικά δημοφιλή εκείνα τα χρόνια.

να χωριστούμε δεν παστώ, ούτε και θα ήταν σωστό. Ρίξε μου δυο μάτιες γλυκές,

Αυτό ήταν ο γενικός ηχητικός τύπος, ας πούμε, των προπολεμικών ελαφρών ελληνικών τραγουδιών, με τον Νίκο Γούναρη και τη Σοφία Βέμπου να αναδεικνύονται εκείνη την εποχή ως οι δημοφιλέστεροι και επιδραστικότεροι με τα χρόνια εδώ που τα λέμε. Βέβαια, είπαμε, ο Νίκος Γούναρης ταραβεριζόταν με οτιδήποτε είχε μεράκι στη μουσική. Γι' αυτό και ανακατεύτηκε και με τον κόσμο του μπουζουκιού, του ρεμπέτικου δηλαδή, και με το ψευδώνυμό του, Νίκος Κουρνάζος, υπέγραψε κάποια ρεμπέτικα. Έτσι, η Αριστείνη την λέω να ακούσουμε ένα από αυτά. Προς τον Άγιο Σπυρίδωνα, σκληροπυρηνικό χασάπικο, 1940, με λόγια του Χαράλα από Βασιλιάδη, ερμηνεύουν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου και ο Στελάκης Περπινιάδης.

Και ριμπέτικα λοιπόν έγραφε ο Νίκος Γούναρης, το αποδεικνύει η ηχογράφηση που μόλις ακούσαμε, αλλά και τραγουδούσε. Υπάρχουν και άλλες ηχογραφήσεις που τραγουδάει τέτοια τραγούδια ρεμπέτικης ψυχολογίας, σιγώντο με το Στελάκι Περπινιάδη. Δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε όλα αυτά, γιατί ο Γούναρης, σύμφωνα με τις μετρήσεις ενός φίλου που τον πιστεύω, ηχογράφησε 285 τραγούδια. Οπότε πρέπει να κάνουμε ένα κλάσμα από αυτά και να είμαστε στις πιο αντιπροσωπευτικές ηχογραφήσεις και να παίξουμε και κάποιες τσαχπίνικες λιγότερο γνωστές. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, παρά τη ρεμπέτικη θητεία του και την ισοβίως καλή του σχέση με τους ανθρώπους που κρατούσαν μπουζούκι, ο Γούναρης ήταν άνθρωπος της σκαντάδας αλλά και του λεγόμενου ελαφρού τραγουδιού, με την ευρύτερη των ενιών βεβαίως. Εκεί χτυπούσε κυρίως η μουσική καρδιά του, σε αυτό το είδος διέπρεψε, το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη σε αντιδιαστολή με το λαϊκό, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και όχι μόνο διέπρεψε, αλλά ήταν και πάρα πολύ μοντέρνος σε αυτό το ελαφρό λεγόμενο είδος. Για να ακούσουμε μια ηχογράφηση που το πιστοποιεί, νομίζω.

Αυτή ήταν λοιπόν η Μπέμπα του Μιχάλη Σουγιούλ και του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου προς τους στίχους. Ένα τραγούδι που προέκυψε από μια πλάκα που έκαναν οι στιχουργοί στον αθώο και πάντα εύπιστο Σουγιούλ. Δεν μπορείς να γράψεις αμερικάνικη μουσική. Φέρτε μου στίχους και θα γράψω. Και προέκυψε αυτό το τραγούδι. Εντάξει, τη μουσική βοήθησε, λέει, και ο Θόδωρος Παπαδόπουλος κατά την ετικέτα του δύσκολα. Το Σουγιούλ είναι το τραγούδι. Μαζί με το Γούναρι, το γυναικείο τρίο Βίκτορη. Ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1946, μετά την απελευθέρωση, και όταν η ξενομανία και η εκολαπτώμενη, ας πούμε, αμερικανομανία είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Ο Γούναρης, που πήγε στην Αμερική βέβαια και λατρεύτηκε από την ελληνική ομογένεια, κάτσε πολύ καιρό εκεί, ηχογράφησε και τραγούδια και γι' αυτό πρόλαβε να βρει ανθρώπους που έπαιζαν με την αυθεντική αμερικανιά τη μουσική και να συναντήσει τη δική μας μουσική. Για ακούστε το επόμενο τραγούδι και νομίζω ότι θα με θυμηθείτε. Είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 1951, στο Σικάγο μάλλον. Η εταιρεία δίσκων είναι η Ελληνοαμερικάνικη Αττικών και είναι ο Νίκος Γούναρης με μουσικούς που βρήκε εκεί. Για να δούμε ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού, νομίζω το ξέρουμε.

Μάλιστα, εδώ είμαστε στο κόκκινο, φίλες και φίλοι, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, ο Παντελής Νταβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία. Και σήμερα θυμόμαστε το μεγάλο βάρδο, τον Νίκο Γούναρη, και παίζουμε προπολεμικές, αλλά για το δεύτερο μέρος μεταπολεμικές επιτυχίες του, με μεγαλύτερη όλων βεβαίως, αυτό το ένα βράδυ που βρέχε που μόλις ακούσαμε, ηχογράφηση του 1953, δική του η μουσική, στίχη Αλέκο Σακελάριο και Χρήστο Γιανακόπουλο. Ένα τραγούδι που έκανε παταγώδη επιτυχία, που τον κυνηγούσε αυτή η επιτυχία. Τον σταματάγανε στον δρόμο άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι δηλαδή, και του λέγανε: «Αχ, κύριε Γούναρη, πολύ λυπάμαι που η άπιστη σα παράτησε». Πολλέ γυναίκε προθυμοποιήθηκαν να του κάνουν παρέα για να αναπληρώσουν το κενό. Εντάξει, το τραγούδι έχει και μια προτροπή για φόνο με αυτόν τον άτιμο που ήθελε μαχαίρωμα, αλλά αυτά τα προσπερνάμε, ήταν άλλα χρόνια τότε. Ο Γούναρης διασκέδαζε με όλες αυτές τις αντιδράσεις του κόσμου, αλλά όταν παράγινε το κακό, 2-3 χρόνια πιο μετά, παράγγειλε στο φίλο του, τον Κώστα Κοφινιώτη, να γράψει μια ούτως υπήν απάντηση και προέκυψε αυτό το τραγούδι που λέει εν ολίγης: «Αυτός ο άλλος, αυτός ο άλλος είναι ευεργέτης μου μεγάλος».

Ο Νίκος Γούναρης λοιπόν απαντάει στον εαυτό του και απαντάει με χιούμορ, διότι χιούμορ διέθετε και αυτό το χιούμορ μπορούμε να το δούμε στα αποσπάσματα από τις ταινίες που εμφανίζεται, τις ασπρόμαυρες ταινίες του 50 και ευτυχώς είναι κάμποσες. Και βέβαια όταν μπαίνει και το χιούμορ μέσα στη δουλειά σου σημαίνει ότι την ολοκληρώνεις τη δουλειά σου, λέω εγώ, καλύτερα. Πάντως γενικά ήταν ένας τροβαδούρος του έρωτα που μίλησε για τις γυναίκες που λατρεύονται από τους άντρες και αντιστρόφως και άφησε τραγούδια σαν για αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, για τις γυναίκες ζούμε, με λόγια του Κώστα Μάνεση. Εκεί 1953 ήταν η καλή χρονιά για τα τραγούδια του Γούναρη.

Ο Νίκος Γούναρης, λοιπόν, σε δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες της καλλιτεχνικής του διαδρομής. Είπαμε για τις γυναίκες ζούμε με λόγια του Κώστα Μάνεση, ηχογράφηση του 1953, και την ίδια χρονιά Γλυκά μου μάτια αγαπημένα με στίχους του Σπύρου Χαρώνη, με κανονικές ορχήστρες στο στούντιο της Κολούμπια και μονοφωνικές ηχογραφήσεις. Έχουμε τη συζήτηση εδώ με τον Γιάννο Ηλιάδη. Ο Γούναρης, που ήταν και αυτάρκης ως τραγουδοποιός, με την έννοια ότι έγραφε ο ίδιος τη μουσική για τα τραγούδια του, και είχε πολλούς φίλους στιχουργούς που ευχαρίστως του έδιναν στίχους, ήταν ο δημοφιλέστερος όλων, ένα πραγματικό φαινόμενο, και πραγματικά δεν υπερβάλλω σε αυτό. Ο λόγος που δεν τον θυμόμαστε οι νεότεροι είναι ότι έφυγε πάρα πολύ νέος στα 50, το 1965, δεν πρόλαβε δηλαδή να ολοκληρώσει τον κύκλο του. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά στη ζωή. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει τα χρώματα του δημοτικού τραγουδιού. Είναι ένα νευρικό και γρήγορο καλαματιανό. Είναι όμως σύνθεση του Νίκου Γούναρη με λόγια του Θάνου Σοφού. «Σε είδε να κλαδεύεις». Οι παλιότεροι το θυμάστε μάλλον, και παίζεται με την ορχήστρα του Άκη Σμυρναίου.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος αυτής της εκπομπής που είναι αφιερωμένη στο μεγάλο Νίκο Γούναρη, να ακούσουμε και τον Αλάχ, αυτό το ανατολίτικο τραγούδι που πρώτα ηχογραφήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1954 και αυτή την εκτέλεση θα ακούσουμε με την ορχήστρα του Λικούργου Μαρκέα. Ένα τραγούδι βέβαια που πήγε και στην Αμερική, που το έμπλεξε και με ένα άλλο του τραγούδι και προέκυψε μια δεκάλεπτη καταπληκτική ηχογράφηση με σόλο λαϊκή κιθάρα από τον ίδιο τον Νίκο Γούναρη, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να την παίξουμε λόγω της πολύ μεγάλης διάρκειάς της. Εν πάση περιπτώσει, ο Αλάχ είναι ένα από τα αγκονάρια του ρεπερτορίου του Νίκου Γούναρη και δείχνει ακριβώς τον τρόπο που σκεφτόταν. Δηλαδή, ότι πέρα από την πλάκα και την παρέα και τα καλαμπούρια και όλα αυτά, υπήρχε και μία, ας πούμε, φιλοσοφική διάσταση. Τώρα το λέω κάπως περίεργα, αλλά πιστέψτε με, ισχύει.

Διαπιστώσαμε και πόσο καλή λαϊκή κιθάρα έπαιζε ο Νίκος Γούναρης. Εκείνος ήταν που κρατούσε την μπένα στο δεξί χέρι, φίλες και φίλοι, στον Αλάχ. Και πάμε για το φινάλε με ένα λιγότερο γνωστό αλλά πάρα πολύ τρυφερό τραγούδι. «Μη μου παραπονιέσαι», με λόγια του Νίκου Φατσέα, ηχογράφηση του 1959. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανοίξουμε δρόμο για το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού που έρχεται μετά το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστίες στον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Νταβανέλο. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και 5. Στο κόκκινο.
4: Ο Πάνος Σαββόπουλος, μουσικός, ερευνητής του ρεμπέτικου και παραγωγός ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παρουσιάζει στο Κόκκινο 105 και 5 ένα εξάωρο αφιέρωμα στον Βαγγέλη Παπάζογλου, έναν από τους κορυφαίους αυθεντικούς προπολεμικούς ρεμπέτες. Εκπομπή τέταρτη.
5: Γεια σας, ο Πάνος Σαββόπουλος είναι στο μικρόφωνο και η σημερινή εκπομπή είναι η τέταρτη του αφιερώματος στον Βαγγέλη Παπάζογλου, αλλά μόνο έμεσα θα είναι αφιερωμένη η σημερινή σε αυτόν, αφού θα σας παρουσιάσω ένα κοντινό του πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο, αλλά και για το τραγούδι γενικότερα, την Αγγελική Παπάζογλου, τη γυναίκα του. Αγγελική Παπάζογλου Μαρονίτη λοιπόν σήμερα. Μια σημαντικότατη γυναικεία μορφή στην οποία δεν έγινε ποτέ κανένα ειδικό αφιέρωμα. Το ουσιαστικό λοιπόν, για να το πω από την αρχή με αυτή τη γυναίκα, είναι ότι είχε θεσπέσια φωνή την οποία διατηρούσε μέχρι που πέθανε αρκετά ηλικιωμένη και ότι μας άφησε ένα βιβλίο με διηγήσεις της, διηγήσεις των ανεψιώτης και υιοθετημένο παιδί τον Γιώργη Παπάζογλου. Διηγήσεις ανεκτίμητης αξίας, αλλά η Αγγελική είχε και άλλα χαρίσματα. Ξεκινάμε λοιπόν αρχή του παραμυθιού της Αγγελικής Παπάζογλου, της Αγγελίτσας. Ήταν Σμυρνιά και γεννήθηκε το 1899 στις 8 Νοεμβρίου. Βαφτίστηκε την ίδια χρονιά. Καταγόταν από μουσική οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν μουσικοδιδάσκαλος με μαθητές. Δίδασκε και έπαιζε βιολί, αλλά κυρίως σαντούρι. Ο παππούς από τον πατέρα της έπαιζε βιολί, ο αδερφός του παππού έπαιζε βιολοντσέλο, ο θείος της έπαιζε μισοφωνία, μικρό ακορντεόν ήταν αυτό, σχεδόν όλοι οι συγγενείς της έπαιζαν κάποιο όργανο. Και ο πιο διάσημος από όλους ήταν ο εξαδερφός της, συνθέτης, στιχουργός και σαντουρίστας, ο Μανώλης Χρυσαφάκης Υφιστηξής. Ο πατέρας της έμεινε γνωστός στη μουσική ιστορία της Σμύρνης με το ψευδώνυμο Το Χιωτάκι. Το κανονικό του όνομα ήταν Δημήτρης Μαρονίτης. Παντρεύτηκε με την Ελένη Φιλίππου το 1898 και ένα χρόνο μετά, όπως είπαμε, το 1899, γεννήθηκε η Αγγελίτσα. Αξίζει να πούμε για Το Χιωτάκι ότι ήταν ένας σπάνιος μουσικός. Έπαιζε, λέει, ταξίμια διάρκειας μεγάλης για να ξεκουράζει τους τραγουδιστές. Αγαπημένο του τραγούδι ήταν το «Φωνιάς θα γίνω», στο οποίο έκανε ταξίμι μέχρι και μισή ώρα. Η Αγγελική λέει ότι ήταν μουσικός βαρβάτος, ότι δεν τον έπιανε κανένας, έπαιζε παντού και ευχαριστιόντουσαν και οι Τούρκοι και οι Ρωμνοί χορευταράδες. Και προσθέτει τα εξής η Αγγελίτσα. όταν χόρευε κάποιος, τον κράταγε με τα ακομπανιαμέντα μόνο. Του δίνε αέρα, τον σήκωνε, τον κάθιζε και τον έφερνε στον τόπο, όπως έλεγαν. Κανείς δεν μπορούσε να παίξει πάνω από δύο ακομπανιαμέντα στο ζεϊμπέκικο. Ο μπαμπάς μου έπαιζε 50. Το 1930 η Αγγελίτσα ηχογράφησε το πασίγνωστο παραδοσιακό της Σμύρνης «Καλέσει Παναγιά μου και Αγιά μου Φωτεινή».

Με τέτοιο πατέρα και τέτοιους συγγενείς δεν είναι καθόλου περίεργο που η Αγγελική άρχισε από μικρή να τραγουδάει, μόλις 11 ή 12 χρονών ανέβηκε σε πάλκο. Αυτό έγινε σε ένα μαγαζί στην προκυμαία της Σμύρνης, στο ΚΕ, απέναντι από τα βαποράκια που πήγαιναν στο Κορδελιό, στο Κοκαριαλί και αλλού. Τραγούδησε δίπλα

τραγουδάκι στα εβραϊκά. Καιρό, Λινάρντο, τον δολότε κέζο, πενσό πορτίνο, σάρκας λόκας. Δηλαδή, περίπου, θέλει τον Λινάρντο, τον σκέφτεται και υπάρχει πολύ τρέλα στη δουλειά. Το μαγαζί στο οποίο τραγουδούσε η Αγγελίτσα λεγόταν Μέλης και είχε, προσέξτε, μπύρα. Δηλαδή ήταν ταβέρνα, να πούμε σήμερα, με ορχήστρα. Δίπλα είχε σινεμά και παραδίπλα θέατρο. Μια πρώιμη δηλαδή πολυδιασκέδαση που ούτε σήμερα δεν βλέπουμε. Και τότε ήταν Σμύρνη 1910. Από μικρή λοιπόν, στα Πάλκα η Αγγελίτσα, να ακούσουμε τώρα την Αγγελίτσα σε έναν Μανέ, λέει το στιχάκι. Τύχη, πώς με κατήντησες, δεν θέλω πια να ζήσω. Δώσε μου κι άλλα βάσανα για να χαθώ, να σβήσω.

Αυτός ήταν ο Σαμπάχ Μανέ σε ήχο πρώτο με την Αγγελική Παπάζογλου. Ηχογραφήθηκε το 1935 και έπαιξαν λύρα ο Λάμπρος Λεονταρίδης, ούτη ο Αγάπιος τον Μπούλης, μεγάλα ονόματα, και ζήλια η ίδια η Αγγελίτσα. Το 1935 σημειωτέων η Αγγελική Παπάζογλου ήταν τυφλή. 11-12 χρονών λοιπόν ανέβηκε στο πάλκο η Αγγελική εκεί στο Μέλης, στην προκυμαία της Σμύρνης, και έλεγε από όλα τα τραγούδια, από όλα. Δεν έλεγε όμως ποτέ τον εγγλέζικο ύμνο, γιατί όπως έχει πει η ίδια, έλεγε μέσα «Ο Θεός σώζει τον βασιλέα» και δεν το θέλαμε.

Η μικρή Αγγελίτσα ήξερε να τραγουδάει και τη Λαφίνα, το περίφημο αυτό δημοτικό τραγούδι με τα συγκινητικά στιχάκια. Μια Λαφίνα θολώνει το νερό για να το πιει. Να το πιει βρώμικο για να μην νιώσει ούτε και αυτή την ελάχιστη ευχαρίστηση του καθαρού νερού. Και ξέρετε πόσο καθαρά είναι τα ελάφια που μπορεί να πεθάνουν από τη δίψα αν δεν βρούνε πεντακάθαρο νερό. Και το έκανε αυτό η Ελαφίνα από θλίψη και πένθος, επειδή κάποιος κυνηγός σκότωσε το παιδάκι της, το ελαφάκι της. 64 στιχάκια ήξερε να λέει η Αγγελίτσα. Μάλιστα στα τελευταία στιχάκια, όταν σταμάταγαν τα όργανα, αυτή τα έλεγε σαν ποίημα, με χάρη, έκφραση και συγκίνηση και αποσπούσε το θερμότερο χειροκρότημα της βραδιάς, ενώ αυτή χαμογελούσε κοκκινίζοντας και ευχαριστώντας. Όταν ήρθαν τα ελληνικά στρατεύματα στη Σμύρνη και με το πλοίο Αβέροφ να καμαρώνει στο λιμάνι, αυτή έλεγε πατριωτικά τραγούδια όπως «Της Αμίνης τα παιδιά», «Το Βενιζέλαρο», «Τους Τσολιάδες», «Το Έχε για καημένε κόσμε», «Τα 40 παλικάρια», «Το Σπότε παλικάρια», «Το Τζάνεμ ποταμέ» και άλλα και άλλα. Και το 1922 ήρθε η καταστροφή. Τα θυμάται όλα η Αγγελική Παπάζουγλου, τα διηγήθηκε όπως σας είπα στον ανιψιό της το Γιώργη. Αυτός τα έγραψε και έτσι βγήκε ένα πολύτιμο βιβλίο που έχει εξαντληθεί και έχει ξανατυπωθεί κλπ. Θα σας διαβάσω μερικά αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο. Κλείστε τα μάτια σας και αφήστε το λόγο της Αγγελίτσας, αυτής της αγράμματης ακαδημαϊκός, έτσι, και τυφλής, κλείστε λέω τα μάτια σας και αφήστε το λόγο της να σας πάει εκεί που την οδηγούν οι σκέψεις της και οι θύμησές της. Και η ίδια με κλειστά τα μάτια της τα έβλεπε όσα διηγιότανε. Σμύρνη, το Παρίσι της Ανατολής, το στολίδι της Μικράς Ασίας με σημάδια από πληγές που άφησαν οι ελεηνοί που πέρασαν από πάνω της, πάνω από τη Σμύρνη. Να, ένας λιδός, αδίστακτος. Οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι, οι Γενοβέζοι, οι Τούρκοι, οι υπότες της Ρόδου, οι καταραμένοι σταυροφόροι, ο Ταμερλάνος, όλο και κάτι θα ξέχασε, μεγάλη κατάρα όλοι τους. Ο Ταμερλάνος μάλιστα έφτιαξε ένα πύργο από τα κεφάλια των θυμάτων του, τη δάκρυα χύθηκαν, και μετά από αυτό το κατόρθωμά του, παράδοσε την πόλη στους Τούρκους που την κράτησαν ως το 1922 που έγινε καπνός και στάχτη. Και η Αγγελίτσα, η Αγγελική Μαρονίτη Παπάζουγλου, θυμάται. Τι έκαναν όταν έπιασε η φωτιά. «Πάμε», μου λέει η μανούλα μου, «πάμε να μαζέψουμε τις πλημμένες κουρελούδες που είναι απλωμένες στο δώμα του σπιτιού, να μην μας λαμπαδιάσουνε». Ανέβηκα κι εγώ και άνοιξα στο δώμα την πόρτα. Τι ήταν εκείνο? Σαν καυτό νερό μας περιέχισε το ντουμάνι, σαν φουρτουνιασμένο πέλαγο χύθηκε μέσα η μαυρίλα και η ζέστη. Τα καταφέραμε όμως και τις κατεβάσαμε. «Να καούνε διπλωμένες», είπε η μανούλα μου, «να μην μας πούνε σκατονικοκυράδες». Και μόλις ανοίξαμε την πόρτα να φύγουμε για τα πλοία, ήρθαμε μούτρα με μούτρα με τον Τούρκο, τον Αλή, που έφερνε το άρρωστο τουρκάκι στη γιαγιά και το σταύρωνε με του καντιλιού το λάδι στο εικόνισμα του Άι Γιώργη. Μας κοίταξε καλά-καλά και έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι. Ύστερα έλεγε η μανούλα μου, «Εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό. Ήρθε ο Αλής να σώσει από τη φωτιά το εικόνισμα με τον καβαλάρι».

Και μετά ήρθε η προσφυγιά. Έφυγε με τη μάνα της η Αγγελίτσα, αφού έπιασαν εχμάλωτο τον πατριό της. Ο πατέρας της, το Χιωτάκι, είχε πεθάνει το 1914. Έφυγαν με το πλοίο Αθήνα-Πειραιά το μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου του 1922. Στις 8 το βράδυ έφτασαν στη Μυτιλίνη, αλλά δεν επέτρεψαν στο καράβι να αράξει. «Θα βουλιάξει η Μυτιλίνη», τους είπαν. «Δεν χωράει άλλους». Έτσι τους άδειασαν στοιχείο. Παντού γεμάτα. Ξενοδοχεία, σχολεία, αυλόγυροι. Βρήκαν τέλος πάντων ένα προάβλιο και άφησαν κάτω τον πόγο τους. Έφεγαν και μία κουραμάνα και ήπιαν λίγο τσάι που έφτιαχναν κάτι φαντάρι. Τι να σας λέω, καταλαβαίνετε. Έφυγαν μετά για τον Πειραιά. Με πολύ κόπο έστησαν το μεγαρό τους, δηλαδή μία παράγκα. Και ήταν τόσο Έλληνες, μα τόσο Έλληνες, που το πρώτο πράγμα που σκέφτηκαν ήταν η ελληνική σημαία. Να έχει παράγκα απ' έξω την ελληνική σημαία, αυτή που δεν μπόρεσαν να χαρούν στη Σμύρνη και που την έβγαζαν από το σιρτάρι τις Κυριακές, την άνοιγαν μέσα στο σπίτι φυσικά και την φιλούσαν και έκλαιγαν. Ακούστε τώρα τι λέει η Αγγελική Παπάζουγλου. «Έδωκε ο Θεός και έσκιαξε η μαμά μου σημαία, όχι βέβαια σαν τη Σμύρνης με τις μαλαματένιες κλωστές. Την έσκιαξε από τα εγκλέζικα ρούχα που μοιράζανε για την προσφυγιά. Βρήκαμε θαλασσιά και άσπρα, τα ξυλώσαμε και την έραψε η μαμά μου. Έγινε όμορφη η σημαία, την έπιασα και εγώ. Δεν ξέρω τι έγινε ξαφνικά, νόμιζα πως κρατώ ηλεκτρισμό. Με έπιασε άλλο πράγμα, ένα ρίγος σαν σεληνιασμός. Νόμιζα πως βρέθηκα στο σπίτι μας στη Σμύρνη και με έπιασε ένα παραπονεμένο δάκρυ. Μα τι δάκρυ, από την ψυχή μου».

Η Αγγέλα είπε μόνο 6 τραγούδια σε δίσκους γραμμοφόνου. Και αυτά θα ακούσουμε σήμερα. Πρόσφυγας λοιπόν η Αγγελική και μόλις τακτοποιήθηκε σε μια παράγκα μαζί με τη μάνα της, άρχισε να δουλεύει σαν τραγουδίστρια. Πρωτοδούλεψε σε ένα μαγαζί στη Λεωφόρο Γεωργίου. Με ροκάματο έπαιρνε 50 φράγκα. Πρέπει να ήταν καλά, αφού με τα λεφτά της αγόρασαν και ένα οικοπεδάκι στο Φάλιρο, 225 πύχης, και έκτισαν κάτι. Δεν δούλευαν με ηλεκτρικό στο μαγαζί, με ασετιλίνη έπαιζαν και τραγουδούσαν. Με το Βαγγέλη Παπάζουγλου γνωρίστηκε η Αγγελίτσα το 1923, όταν δούλευαν μαζί στο μαγαζί του Θεόφραστου. Μάλιστα ο Παπάζουγλου δεν ήθελε να πάει στο μαγαζί αυτό, επειδή είχε γυναίκα τραγουδίστρια, το Βαγγέλη. Έλεγε, γίνονται φασαρίες άμα τραγουδάνε στο πάλκο γυναίκες και βαρέθηκα να καθαρίζω εγώ. Όταν όμως του είπαν ότι αυτή δεν είναι σαν τις άλλες και ότι είναι η Σμυρνιά, η Αγγελίτσα του Χιωτάκη, τότε πήγε. Ο Παπάζουγλου ήξερε πολύ καλά τον πατέρα της και τον σέβονταν σαν μουσικό. Μπροστά στην Αγγελική ο Βαγγέλης δεν έπαιζε ποτέ σαν ντούρι και ήξερε καλά, Και αυτό γιατί όπως έλεγε, το σαντούρι ήταν το όργανο του μπαμπά της και δεν ήθελε να αρεζιλευτεί. Αυτό λέγεται ήθος. Παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 1927. Μάλιστα λέει η Αγγελική ότι για το γάμο της φόρεσε ένα λευκό νηφικό και όση ώρα το φόραγε νόμιζε ότι το είχε κλεμμένο, δεν πίστευε δηλαδή ότι πήγε με νηφικό λευκό στην εκκλησία, αφού στο μυαλό της ήταν η φτώχεια, η αδικία και η προσφυγιά. Πότε ακριβώς τυφλώθηκε η Αγγελική Παπάζουγλου δεν είναι γνωστό. Πρέπει όμως να την παντρεύτηκε σχεδόν τυφλή, αφού παντρεύτηκαν στις 20 Ιουλίου του 1927 και στις 14 Ιουνίου, πάλι του 1927, πιο πριν δηλαδή, της γράφει ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη και της λέει τα εξής. «Και μη στεναχωριέσαι για τα μάτια σου, τι να κάνουμε, έτσι ήταν το τυχερό μας. Και ξέρεις ότι εγώ έχω δύο μάτια και τα έχω και για τους δυο μας. Και μην παραπονιέσαι». Αλλά και η Αγγελική πιο κάτω μας λέει, «Ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν παντρεύτηκε αόματη γυναίκα». Θα ακούσουμε τώρα την Αγγελική στο Χετζάζ Μανέ ηχογραφημένο του 1935 με συνοδεία από την περίφημη λύρα του Λεονταρίδη και το ούτι του Τομπούλη. Το στιχάκι, συμβολικό, λέει, «Όσοι με βλέπουν που γλεντώ, ποιος ξέρει τι νομίζουν, μα εμένα τα ματάκια μου καθημερινά δακρύζουν».

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Μετά ήρθε η δικτατορία του Μεταξά και η λογοκρισία. Άγριος διωγμός από το ασήμαντο κομπλεξικό ανθρωπάκι στα ρεμπέτικα, στο μπουζούκι, στους δημιουργούς, στους μανέδες και στο εξανατολών ύφος γενικότερα. Οι περισσότεροι προσκύνησαν τις εντολές. Τι να έκαναν, απ' την άλλη. Πάντως όχι όλοι. Υπήρξαν και οι μάγκες, όπως ο Γιουάν Τσαούς, ο Μπάτης, αυτός κυρίως λόγω του ατίθασου χαρακτήρα του, και ποιος άλλος, μα ο Άγιος σε εισαγωγικά, ο Βαγγέλης Παπάζουγλου. Είχε γράψει τότε ένα τραγούδι, τον Μπατήρη. Θα μας διηγηθεί τώρα η Αγγελική Παπάζουγλου τι συνέβη όταν ο Βαγγέλης πήγε στη λογοκρισία για κάποια τραγούδια του να πάρει άδεια να εκδοθούν. 36 τραγούδια μαζεμένα τα άκοψε η λογοκρισία του Μεταξά, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα σκουλίκια που κάνουν το καθήκον τους όχι μόνο στη δικτατορία, αλλά και στην κατοχή και μας φάζουνε οι Γερμανοϊταλοί. Του τα κόψανε γιατί δεν δέχτηκε να αλλάξει ούτε ένα λόγο. Ούτε ένα λόγο. Στον Μπατήρη ο λόγος αυτός ήταν όλο το νόημα του τραγουδιού. Το τραγούδι έλεγε «Ψάχνω να βρω την τύχη μου για να την αρωτήσω, αν έχω το δικαίωμα ελεύθερος να ζήσω». Εκεί που λέει «ελεύθερος να ζήσω», του το σημειώσανε να το σβήσει και να γράψει «χαρούμενος να ζήσω». Το έγραψε εκεί μπροστά τους και ρώτησε «έτσι σας αρέσει?» «Ναι», του είπανε. Άστραψε και βρόντισε ο Βαγγέλης μου. «Ε, εμένα δεν μ' αρέσει έτσι. Εγώ δεν είμαι χαρούμενος άμα δεν είμαι ελεύθερος. Εγώ δεν γελάω άμα έχω σκλαβιά πάνω από το κεφάλι μου». Και γύρισε και είπε στην Ξανθιά, την αντιπαθητικιά, τη γερατοκόρη, την κανάλια. «Είδες που με ρώτησες γιατί τελειώνει το επιθετό μου σε όγλου και δεν σου απάντησα. Σου απαντάω τώρα. Εγώ γεννήθηκα μες στην Τουρκιά, στην Τουρκοκρατία, στη σκλαβιά και δεν γέλασε ποτέ τα χείλη μου εκεί πέρα. Δεν γελάω εγώ άμα δεν είμαι ελεύθερος. Έτσι είμαι μαθημένος. Δεν τα δίνω τα τραγούδια μου». Έχετε ακούσει κάτι ανάλογο σήμερα, καλοί μου ακροατές? Είτε στο ραδιόφωνο, είτε στην τηλεόραση, είτε στην Βουλή, είτε στην Αβουλία. Άντε τώρα και το χασαπάκι που λάτρευε η Αγγελίτσα.

0: Αυτό ήταν, δεν είχε άλλο.
1: Έτσι ήταν λοιπόν ο Βαγγέλης Παπάζογλου. Τε μίγα δεν ανεχόταν στο σπαθί του. Και μετά ήρθε η γερμανική κατοχή και ξανά η φτώχεια. Και όμως αυτός ο μεγάλος πατριώτης δεν το βάλε κάτω. Με την είσοδο των Γερμανών είπε στους συνεργάτες του στο μαγαζί που παίζανε. Τώρα το παπιλιόν δεν έχει θέση. Τα πουλιά δεν κελαϊδούν όταν νυχτώνει. Ήρθε η ώρα να δείξουμε ο καθένας τι μετράει και τι μπορεί να κάνει. Και πέταξε χάμω το παπιλιόν που φορούσε. Από εκείνη τη στιγμή παράτησε τα πάλκα και τη μουσική και ρίχτηκε στον αγώνα. Με ένα τσουβάλι στους ώμους γύριζε στους δρόμους και έκανε τον παλιατζή. Άνοιξε και ένα μικρό μαγαζάκι και προσέξτε αυτό που θα σας πω. Έβαζε τους πελάτες να υπογράφουν για ό,τι του πουλούσαν για να φαίνεται καθαρό το πράγμα όταν αυτός θα το μεταπουλούσε και ότι επρόκειτο για τίμιο πράγμα και όχι για κλεμμένο. Και σε τι εποχές, ε! Μες στην πείνα της κατοχής φώναζε στον κόσμο ο Βαγγέλης. Μην πεθαίνετε ρε, μην τους κάνετε το χατήρι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εκδικηθούμε. Ζήστε! Πείνα, κατοχή, η αγγελίτσα τυφλή, ο Βαγγέλης παλιατζής και με τη φυματίωση να έχει επισκεφτεί τα πνεμόνια του και να βρέχει έξω, αλλά και μέσα, αφού η σκεπή έμπαζε. Να τη λέει η αγγελίτσα. Θυμάμαι μια βραδιά που με πονούσε το μάτι μου, ούτε ο εχθρός μου, ούτε το σκυλί του σοκακιού να μην έρχεται ποτέ στη θέση μου. Με πονούσε το μάτι μου, πόνη δυνατή, δεν ακούς που λένε του ματιού ο πόνος είναι ο χειρότερος. Και έπιασε βροχή. Δεν είχε μέρος το ταβάνι που να μην τρέχει. Όπου πήγαινα να σταθώ, ή βρεχόμουνα. Γύριζα γύρω-γύρω να βρω τόπο να σταθώ μες στην κάμερα. Και ανοίγει την πόρτα ο Βαγγέλης που ήρθε από τη δουλειά. «Τι γίνεται εδώ μέσα, βρε Αγγέλα?» «Άστα», λέω, «το ταβάνι τρέχει από παντού». «Α, την μπήξα, τη δείξα», λέει, «μας γέλασε», πινικάρισα. Και είπε πως έχει σιάξει τα κεραμίδια, τόσο σκαρτιλίκι και τόσα ψέματα για να μας πάρει τα λεπτά. «Το πρωί θα δεις τι θα τσικάνω, μόνο να ξημερώσει». Πιάνει να ανάψει τη λάμπα, δεν πρόλαβε να την ανάψει, στάξανε πάνω της τα νερά και το γυαλί έγινε κομμάτια. Αλλά πριν κομματιαστεί το γυαλί, πρόλαβε και είδε ο Ευάγγελος πως μες στη μέση του κρεβατιού δεν έσταζε. Αυτά τα λέει η Αγγέλα, ε, και συνεχίζει. «Έλα», μου λέει. Και με πήρε και με έβαλε καθιστή πάνω στο κρεβάτι εκεί που δεν έσταζε. Και έκατσε και εκείνος δίπλα μου και με κρατούσε αγκαλιά και με ρωτούσε για τσιπόνι του ματιού. Και σε λίγο άρχισε να στάζει και εκεί. Και τι να κάνει, έξω χαλούσε ο κόσμος. Δεν μπορούσαμε ούτε να βγούμε έξω, ούτε τίποτε. Χαλούσε ο κόσμος, σου λέω. Και ανοίγει την ομπρέλα και όπως είμαστε κοιτά στο κρεβάτι καθιστή, ξημερωθήκαμε με την ομπρέλα.

Μέσα στην κατοχή, όπως σας είπα, προσβλήθηκε ο Βαγγέλης από φυματίωση. Η Αγγέλα λέει ότι τον απέφευγαν όλοι από φόβο. Ούτε και οι στενοί του φίλοι, ο Στελάκης και ο Κάβορας, δεν πατούσαν σπίτι για επίσκεψη. Και φτώχεια. Και ο Βαγγέλης θα κάνει συνέχεια αιμοπτήσεις, περίπου κάθε 3 μήνες. Και που κρατούσαν οι αιμοπτήσεις 2 εβδομάδες. Με την αρρώστια άρχισε η Αγγελική να πουλάει τα υπάρχοντα στο σπίτι τους. Λέει η Αγγελική. Άμα έπεσε κάτω ο Ευάγγελος, άρχισα και πουλάγα λίγα-λίγα και τα έπιπλα ήρθε και τα πήρε όλα ο Πετρίδης, κάποιος έμπορος. Δεν είχα ούτε καρέκλα στο σπίτι. Η κυρία Μαρία έφερε 2 καρέκλες και βάλανε πάνω την κάσα όταν πέθανε ο Βαγγέλης και συμπλήρωσε. Δεν άντεξε από τις αιμοπτήσεις και πέθανε. Τι να σου κάνει, ο πόλεμος μας είχε καταστρέψει άλλη μία φορά. Ο Βαγγέλης Παπάζογλου πέθανε στις 27 Ιουνίου του 1943. Μιλάει η Αγγελική Παπάζογλου για την ταφή του Βαγγέλη. Πήγε με μία γειτόνισσα για την κάσα και λέει 20 χιλιάρικα είχα όλα. 15 χιλιάρικα, μου είπε αυτός ο νεκροκασάς. 15. Μια κάσα πια, άστα. Το καφάσι που βάζουν έτσι οι ντομάτες ήταν πιο φαρδί. Πού να τον χωρέσει μέσα εκείνο το πράγμα, βρε παιδί μου. Αλλά και ρηχό. Να, ένα τόσο δά πραγματάκι. Κι είχε και καπάκι από πάνω. Μου δίνει και παντόφλες. Κάτι παντόφλες, μία πύχη ή μία ήτανε, για να τις φορέσει ο νεκρός. Τα βάζω μέσα. Πώς θα την πας, μου λέει. Πού είναι το καρότσι. Σήκωσέ την, του λέω. Τη σηκώσαμε και μπαίνω από κάτω και τη βάζω έτσι στον ώμο πλάι μου και με βάσταγε εικόνα χρυσάνθη και ερχόμαστε. Ερχόμαστε, αχ, και ερχόμαστε και άμα φτάσαμε και μπήκαμε στο στενό, ο κόσμος έμπηξε τις φωνές. Τον εθάψαμε κάτω από μία λεύκα και ήταν και η κυρά Μαρία μαζί μου και στο νεκροταφείο και παντού. Λίγο θύμισε κιόλας, άμα σήκωσα το καπάκι και τον φίλησα στο στόμα για τελευταία φορά τον Ευαγγελό μου και του είπα «Καλά έκανες και πενευόσουνα που ήμουνα γυναίκα σου και εγώ καλά έκανα που πενεύομαι για σένα. Την παλικαριά σου όμως δεν την ήξερες. Ούτε ο Θεός ο ίδιος δεν παντρεύτηκε αόματη γυναίκα. Χωρίς παπά τον θάψαμε. Ο παπάς έλειπε στη μαύρη αγορά. Δεν είχε παπά εκείνη την ημέρα. Έκανε εμπόριο για να ζήσει.

Να ακούσουμε τώρα την Αγγελική Παπάζουγλου στον Γαλατά Μανέ που ηχογράφησε το 1934. Το στιχάκι λέει «Όταν σε βλέπω χαίρομαι, την τύχη μου δοξάζω και όταν απομακρύνεσαι κλαίγω και αναστενάζω». Συνοδεύουν φιολί και ούτι. Προς το τέλος ακούγεται η φωνή του Βαγγέλη που λέει στην αγαπημένη του «Γεια σου παραπονιάρα μου Αγγελίτσα».

0: Η Αγγέλα Μαρονίτη Παπάζουγλου πέθανε 84 ετών στην Κοκκινιά στις 17 Αυγούστου του 1983. Τραγουδούσα μέχρι το τέλος της. Το πιο αγαπημένο της τραγούδι ήταν το «Σμυρνέικο Μινόρε», που όμως ποτέ δεν είπε σε δίσκο. Το είπε όμως λίγο πριν πεθάνει, χωρίς όργανα, χωρίς λόγια, μόνο με λαλαλά. Κάτι είναι γι' αυτό. Να η Αγγέλα ζωντανή στο σπίτι της.
1: Δυο μινόρε, όχι ένα, που τραγουδάνε τώρα και λένε τραγουδάνε. Ή βγαίνε με συγχωρείς το λαρίγημα να τραγουδάμε. Δυο μινόρε, όχι ένα. Το ένα πάνω στ' άλλο. Όχι, άσε με μόνη μου καλύτερα. Προχθές τι τραγούδι έλεγα να δεις και ήταν το μινόρε από πίσω.

Και τώρα θέλω να ακούσετε τα συγκλονιστικά λόγια της Αγγέλας για το Μινόρε, το Σμυρναίικο Μινόρε. Είπε, με το Μινόρε εμείς λέγαμε τον πόνο μας που είμαστε μέσα στη σκλαβιά. Δεν το βαριόμασταν ποτέ. Όλο Μινόρε λέγαμε για να ανάβουμε μέσα μας καντήλι, φλογίτσα ελπίδας. Ο Σμυρνιός ούτε ένα λεπτό δεν την ξέχναγε τη σκλαβιά. Με το Μινόρε τη θυμούμαστε, δεν την ξεχνούσαμε. Ο νους μας ήτανε στη λευτεριά. Ένα ωραίο Μινόρε ήταν μόνο μια ώρα χαίρομαι όταν γλυκοχαράζει, που ησυχάζει η καρδιά και δεν αναστενάζει. Συνεχίζει η Αγγέλα. Στη Σμύρνη λέγαμε τον καημό μας με το τραγούδι. Και ξέρεις ποιος ήταν ο μεγάλος καημός μας, προσέξτε. Ο μεγάλος καημός μας ήταν να σε φλοίζουνε, να σε τσιτσιρίζουνε, να σε σφάζουνε, να σε καταστρέφουνε και όταν ξαναγεννηθείς και σε ρωτήσουνε τι θέλεις να γένεις, εσύ να απαντήσεις πάλι Ρωμιά, πάλι Σμυρνιά, πάλι Αγγελική Παπάζογλου. Και όταν πεθάνω βάλτε μου πικροδάφνη στο στόμα για το Ινάτι που ήμουν Ρωμιά, για το Ινάτι που ήμουν Σμυρνιά, που δεν έβλεπα, Αγγελική Παπάζογλου. Δεκαετίες περνάνε, τέτοια λόγια δεν έχω ακούσει από κανένα σοφό, αφήνω πια τους ακαδημαϊκούς. Αυτό είναι το δικό μου μνημόσυνο στην Αγγελίτσα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε παραπάνω, έξω από το να μιλάω συχνά για αυτήν και να παίζω τις λίγες ηχογραφήσεις της. Ας κάνουν επιτέλους κάτι, καθώς και για τον Ευάγγελό της, αυτοί που πρέπει να κάνουν. Ο Πάνος Σαββόπουλος επιμελήθηκε και παρουσίασε. Γεια σας.

Ο Πάνος Σαββόπουλος παρουσιάζει στο Κόκκινο 105 και 5 μια σειρά εκπομπών σκιαγραφώντας την προσωπικότητα και το έργο του κορυφαίου ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου.

0: το κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν τον έργο.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την αντάρτη.

τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτίας έχω χάσει κάθε στυλ κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη, κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί στην αρχή που είχαμε δυο μας πρωτοβγεί.

όπως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα. Σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν. Κι σε πότε κοντά, κι σε πότε μακριά. Μπαίνω, βγαίνεις σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή. Και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει. Στις αγάπη στην πλευρά τη σκοτεινή.

στο δασάκι του ΕΟ τη συναυλία. Δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο, 9 φορές τις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και η πρότασή μου είναι ο Εκκλησιαστής. Για όσους αγαπούν το ιστορικό μυθιστόρημα, η επανέκδοση του Εκκλησιαστή από τις εκδόσεις των συναδέλφων δίνει μια ευκαιρία να κρατήσουν στα χέρια τους ένα συναρπαστικό και ιδιαίτερο βιβλίο που είχε εξαντληθεί. Ιδιαίτερο από πολλές απόψεις. Τόσο για την μυστηριώδη συγγραφική ομάδα που κρύβεται πίσω από το όνομα Λούθερ Πλίσετ, όσο και για την υπόθεσή του. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί σε ένα βιβλίο απολαμβάνει κανείς πρώτα το κείμενο. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Μεσαιωνική Κεντρική Ευρώπη το 1555, όταν ο πρωταγωνιστής του βιβλίου αποφασίζει να μας ξεναγήσει στις θρησκευτικές επαναστάσεις που έγιναν τα προηγούμενα 40 χρόνια και στις οποίες συμμετείχε. Ήταν εκείνη η χρονική περίοδος όπου η Παπική Εκκλησία αμφισβητείται από ένα εξαθλειωμένο πληθυσμό και μία σειρά αντιδράσεων ταράζουν την καθιστική ατάξη και φυσικά πνίγονται στο αίμα. Τον δρόμο ανοίγει ο Μαρτίνος Λούθυρος με τον Προτεσταντισμό και ακολουθεί μια πλειάδα εφάνταστων θρησκευτικών κινημάτων που ξεπετάγονται σε πολλές πόλεις διεκδικώντας το πραγματικό νόημα, τη μία και μοναδική αλήθεια του χριστιανισμού. Μια σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας εμπολής άγνωστη που ζωντανεύει μπροστά μας με μια μοναδική γραφή. Είναι και εκείνο το λογοτεχνικό έβριμα που ταράζει τα συναισθήματα και κεντρίζει το μυαλό. Με έναν κατάσκοπο της Παπικής Εκκλησίας που επίσης ακολουθεί και συμμετέχει σε όλα τα θρησκευτικά επαναστατικά κινήματα και ως κρυφός συμπροταγωνιστής μας δίνει τη δική του βαθιά αντιδραστική οπτική. Δεν είναι όμως αυτός ο λόγος που έγινε μύθος η συγγραφική ομάδα. Ήταν από πριν μια ομάδα αιρετικών, με ρίζες στους καταστασιακούς αλλά και στην ιταλική διανόηση. Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1999 στο Τωρίνο της Ιταλίας, το όνομα του μεγάλου Ιταλού διανοούμενου Μπέρτο Έκο είχε συνδεθεί μαζί τους. Μικρή σημασία έχει όμως ότι δεν επαληθεύτηκε ούτε διαψεύστηκε ποτέ αυτή η φήμη. Ούτε άλλωστε και η φήμη ότι οι συγγραφείς ήταν μια ομάδα καθηγητών από το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Η ομάδα είχε ήδη γίνει γνωστή ως σαμποτέρ των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς συνήθιζαν να στέλνουν ψευδείς ειδήσεις, παρασύροντας σε κολοσιαίες γκάφες μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά, να παραπλανούν τηλεοπτικά κανάλια και να αρθρογραφούν με αυτό το ψευδώνυμο. Από τότε έχουν εκδώσει και άλλα βιβλία. Εδώ και χρόνια το ψευδώνυμό τους είναι Wu Ming, που στα κινέζικα σημαίνει κανένας. Είμαι η Γεωργία Ζαβιτσάνου και σας προτείνω να κάνετε κι εσείς μια μεγάλη και απολαυστική βουτιά σε αυτό το βιβλίο. Μην χάσετε την ευκαιρία. Τέλος, να δώσω συγχαρητήρια και στις εκδόσεις των συναδέλφων που συνεχίζουν να φέρνουν το ανήσυχο πνεύμα του Λούθερ Μπλίσετ και τώρα πια του Wu Ming στην καθημερινή μας ζωή.

0: ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
2: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
1: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέλλον.
3: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
4: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
5: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
6: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η ισοκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των βολών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θάκηλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Dead End Street, το κομμάτι που αναφέρεται στην πόλη των ανέμων, The Wind City, το Σικάγο, γραμμένο από τους Ben Riley και David Axelrod. Το spoken word, ο πρόλογος, ο μονόλογος στην αρχή πιστώνεται εξ ολοκλήρου στον Lou Rawls που το τραγούδησε κιόλας, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1967, υπήρχε στο άλμπουμ του Lou Rawls το Too Much. Και απόψε, φίλοι μου, για δύο ώρες έχουμε blues, rhythm and blues και κυρίως soul κομματάκια, που σημαίνει full, μαύρα αδέλφια, μέχρι την μία.

η Αρίθα Φράγκλιν στο κομμάτι που πρώτο κυκλοφόρησε ο Μπένι Κίνγκ, Don't Play That Song, You Lied, κομμάτι που πιστώνονται που έγραψαν ο Αχμέτ Ερτογκάν μαζί με την Μπέτι Νέλσον. Ο Αχμέτ Ερτογκάν ήταν και ο συνιδρυτής μαζί με τον Herb Abramson της δισκογραφικής Atlantic, Atlantic Recording Corporation, Αμερικανός τουρκικής καταγωγής. Από την εταιρεία τους περάσανε κόσμος και δουνιάς, στήριξε πολύ κόσμο, κυρίως μαύρους καλλιτέχνες, τη Soul, του Rhythm and Blues, την Aretha Franklin μόλις ακούσαμε, τον Ray Charles, τον Wilson Pickett, Sam and Dave, τη Ruth Brown, τον Otis Redding που θα ακούσουμε αργότερα. Και συνεχίζουμε, θα ακούσουμε τους Coasters, The Coasters. Step right up, folks, and see little Egypt do a famous dance in the pyramids.

Laverne Baker. Ξεκίνησε να τραγουδάει στο Σικάγο, πολύ μικρούλα, 15-16 χρονών, στο περιβόητο Club de Lisa από το 1946. Τότε υπέγραφε ως Little Miss Sharecropper. Μετά το άλλαξε το όνομά της όταν υπέγραψε με μια άλλη δισκογραφική, τη National Records. Το έκανε Bea Baker. Μετά το ξανάλλαξε όταν πήγε στην Oki Records σε Dolores Baker, μέχρι που το 1953 υπογράφει στην Atlantic ως Laverne Baker, από όπου κυκλοφόρησε και το κομματάκι, η εκτέλεση του CC Rider, που μόλις ακούσαμε, και συνεχίζουμε με Solomon Burke, You Need Me.

If you need me. If you need me, call me. Πώς έλεγε και η Μέρι Λίντα με το χιότι, πάρε με στο τηλέφωνο. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι ακούμε κομματάκια κυρίως από δεκαετία του 60, η εποχή που ακόμα τότε οι μαύροι καλλιτέχνες, ακόμα και εκεί που τραγουδούσαν, δηλαδή που πήγαινε ο κόσμος να αφήσει τα λεφτουδάκια του και να ψυχαγωγηθεί, μπαίνανε από τις πίσω πόρτες. Δεν μπορούσαν να μπουν από τις πόρτες που μπαίνανε και οι λευκοί. Η εποχή που δεν τους δεχόντουσαν ούτε στα νοσοκομεία. Τι να λέμε τώρα. Και φίλοι, όλα αυτά φαίνονται σαν χθες. Δεν είναι πολύ μακριά αυτή η εποχή. Θα μου πεις τώρα τι έχει αλλάξει. Βέβαια έχει αλλάξει πολλά, αλλά δυστυχώς οι διακρίσεις και οι φρίκοι και η κτηνοδία παραμένουν. Τι να λέμε. Μόνο που φοράνε ένα άλλο κουστούμάκι, πιο εξυγχρονισμένο.

Barbara Lewis, και εδώ έχουμε φύγει από το Σικάγο, είμαστε στο Μίτσιγκαν, όπου έκανε τα πρώτα της βήματα, επίσης πολύ πιτσιρικά η Barbara Lewis, και σημειωτέων στο ντεμπούτο άλμπουμ της, από που είναι και το κομμάτι που ακούσαμε μεγάλη επιτυχία, το Hello Stranger, υπογράφει συνθετικά όλα τα κομμάτια η ίδια. Και εδώ έχουμε έτσι ένα πιο smooth, ένα πιο απαλό στυλ, και έχουμε και αυτό το ωραίο το Hammond, το οργανάκι.

0: 1964 οι Drifters που ακούμε έχουν κανονίσει στούντιο για να ηχογραφήσουν αυτό το κομμάτι. Under the Boardwalk. Ο τραγουδιστής τους, ο κύριος τραγουδιστής τους, ο Ρούντι Λιούις, το προηγούμενο βράδυ πεθαίνει ευνίδια, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, από overdose ηρωίνης. Αντί να ακυρώσουν το στούντιο, λένε πάμε, πάμε και ό,τι γίνει. Αλλά αυτή τη φορά τους έκατσε, αφού ο Τζόνι Μουρ που το τραγούδισε τα πήγε μια χαρά. Δεν ξέρουμε αν αυτή η μοιραία αλλαγή ήταν που οδήγησε στο να γίνει μεγάλη επιτυχία το κομματάκι που κυκλοφόρησε και αυτό από την Atlantic Records.
1: Στο κόκκινο.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Ήταν η Esther Phillips, η Little Esther, στο κομμάτι And I Love Him. Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 απόψε με blues, rhythm and blues και soul κομματάκια. Μέχρι την μία με μαύρα αδέρφια ακολουθεί ο Rufus Thomas. Εδώ έχουμε rhythm and blues, funk, soul, blues. Ήταν και κωμικός, με μεγάλες επιτυχίες. Μπορούμε να πούμε ότι, μπορούμε από την καρδιά μας να το πούμε, ότι ενσωματώνει και εκφράζει και αυτός όπως και άλλοι κάποιοι μουσικοί το πνεύμα της σκηνής του Μέμφις, μουσικής σκηνής του Μέμφις από το 40 μέχρι και όταν πέθανε το 2001, και θα τον ακούσουμε σε ένα γνωστό κομμάτι, μεγάλη επιτυχία του, Walking the Dog, αφιερωμένο στις φίλες μας και τους φίλους μας τα σκυλάκια.

Αφήνουμε για λίγο πίσω μας το Memphis και πάμε στο Detroit και στην ιστορική Motown και μια τραγουδίστρια που σίγουρα συνέβαλε στο καθορισμό του αναδυόμενου ακόμα τότε, δηλαδή στις αρχές δεκαετίας του 60 ήχου της Motown. Είναι η Mary Wells. Bye bye baby.

Και ακολουθεί Otis Redding, αυτή η μεγάλη περίπτωση που άνοιξε σίγουρα τραγουδιστικούς δρόμους και μπορούμε να πούμε ότι δημιούργησε και τη δική του τραγουδιστική σχολή στη Soul, που τόσο απότομα έφυγε από τη ζωή σε εκείνο το τρομερό δυστύχημα, το αεροπορικό 10 Δεκεμβρίου του 1967, πετώντας μαζί με την μπάντα του προς το Πανεπιστήμιο του Wisconsin, δίπλα εκεί δηλαδή που θα παίζανε σε ένα nightclub, το Factory. Κακές καιρικές συνθήκες, ξέρετε πώς είναι αυτά, δεν θέλει και πολύ, αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση μουσικών που έφυγαν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή που με κακές καιρικές συνθήκες παίρνουν το ρίσκο να πάνε για τη δουλειά, γιατί ό,τι και να γίνει, η δουλειά πρέπει να πραγματοποιηθεί, περιμένουν εκεί οι επιχειρηματίες, ο κόσμος, τα μεροκάματα. Τι να πεις, αυτά έχει η ζωή. Αυτά και άλλα πολλά. Mr. Pitiful.

Και αυτή ήταν, μάλλον αυτό ήταν ένα εξάλεπτο κιθαριστικό, μια κιθαριστική πανδεσία. Baby King και Eric Clapton. Συνεχίζουμε πάλι με κιθαρίστα, αλλά άλλη περίπτωση. Ο Earl Zebedee Hooker. Earl Hooker, πρωτοξάδερφος του John Lee Hooker από την πλευρά του πατέρα, χέρι βαθιάς εκτίμησης στους κύκλους των μουσικών, θεωρείται ο μουσικός των μουσικών, κυρίως για το παίξιμό του στην slide, και εδώ θα τον ακούσουμε σε μια σύνθεση που την έχει ονομάσει Steel Guitar Rag.

Και ακολουθεί η περίπτωση του Τζόνι Ότις, του Ιωάννη Βελιώτη δηλαδή, ο άνθρωπος που γεννήθηκε λευκός αλλά αποφάσισε να ζήσει ως μαύρος. Αγάπησε τα μαύρα αδέρφια, αγάπησε τη μαύρη μουσική, γεννήθηκε στο Βαγιέχο της Καλιφόρνια από Έλληνες μετανάστες. Ο πατέρας είχε ένα τύπου μπακάλικο, μεγάλο μπακάλικο, η μάνα ζωγράφος. Ο αδερφός ακολούθησε σπουδές και μπήκε, έκανε καριέρα στο διπλωματικό σώμα. Ambassador, πώς το λέμε, πρεσβευτής στην Ιορδανία, στην Αίγυπτο. Ο Τζόνι Ότις παντρεύτηκε ένα μαύρο κορίτσι, σύχναζε στα κλαμπάκια των μαύρων, και εδώ θα τον ακούσουμε με την ορχήστρα του, όλοι μαύροι, 5-6 άτομα η μουσική και άλλα 6 άτομα τα κορίτσια που κάνουν φωνητικά, όλες μαύρες.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Γιάννος Ηλιάδης φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Έχουμε το Viber. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, στο 69 85 87 0059. Και μένουμε και επιμένουμε μέχρι τη μία με Soul και Μαύρα Αδέρφια απόψε. Μόνο που αλλάξαμε δεκαετία, θα διατρέξουμε λίγο τις δεκαετίες 70 και 80. Marvin Gaye, Gotta Give It Up.

Τα φιλιά μας στους φίλους που μας ακούνε από την Ερεσό της Λέσβου. Τα φιλιά μας στην Ειρήνη, στην Άρτα, στη Λίλη και το Σπιντάκι. Στο φίλο μου τον Πανούλη. Πολλά φιλιά στην Αλεξάνδρα, στην Κατερίνα. Στη Λένα και το Βαγγέλη μας ακούνε από την Πάρο. Πολλά φιλιά στον Ανδρέα. Μας ακούει από τις Βρυξελούλες.

μουσική για τραγουδάκια για τους ανέμελους παραθεριστές, αλλά και για σας που μας ακούτε από τα μικρά σας διαμερίσματα, είτε από νοσοκομεία, είτε σε φυλακές, είτε σε άλλες δύσκολες καταστάσεις. Αδέρφια, κουράγιο. Ευτυχώς όλα περνάνε. Περνάνε τα εύκολα, αλλά ευτυχώς περνάνε και τα δύσκολα.

Πολλές φορές δεν διαλέγουμε τι θα μας συμβεί. Δεν είναι όλα στη ζωή επιλογές. Επιλογή όμως είναι πώς θα σταθούμε και θα αντιμετωπίσουμε εκείνο που μας συμβαίνει. Και εκείνα που μας καθορίζουν δεν είναι εκείνα που επιλέγουμε κυρίως, είναι εκείνα που συμβαίνουν τα αναπάντεχα. Γι' αυτό κουράγια, εβίβες και καλή καρδιά, όλα είναι παροδικά.

ορίστε, τα τραγουδάκια λένε πάντα την αλήθεια. Λέει, you gotta have a holiday. Κάποτε λέγαμε, θα παραθερήσουμε. Ήταν οι παραθεριστές. Ή λέγαμε, ταξιδάκι αναψυχής. Τώρα λέμε, διακοπές. Λέμε δηλαδή, να διακόψουμε την παράνοια, να πάμε κάπου, να συνεφέρουμε. Αλλά φεύγει τους περισσότερους αυτό. Παραμένει ένα άπιαστο όνειρο. Γι' αυτό όσοι είστε σε ωραία μέρη και διακοπάρετε, απολαύστε όσο μπορείτε. Απολαύστε και για μας λίγο. Όχι ότι παραπονιόμαστε, παρότι είμαστε στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, το παμβρώμικο, το απαξιωμένο, το καταγκρεμισμένο, το θεοσκότεινο. Δεν παραπονιόμαστε και δεν παραπονιόμαστε γιατί ό,τι κάνουμε και ό,τι ζούμε, το κάνουμε και το ζούμε με την καρδιά μας, ασχέτως συνθήκων. Βέβαια ότι γκρινιάζουμε, εννοείται, γκρινιάζουμε και λίγο, δεν γίνεται να μην γκρινιάξουμε. Να λέμε δηλαδή ότι όλα είναι καλά, τι ωραία που περνάμε. Έχουμε και τις στιγμές μας.

Masters at Work, Knights of Egypt.

Chico Hamilton στο κομμάτι που λέγεται For Mods Only. Και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ στο κόκκινο 100.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

και ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας με Νίνα Σιμών και το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο και στο άλμπουμ Baltimore.

Δεν είναι τυχαία γεγονότα. Έχει προηγηθεί δουλειά, δουλειά και πολλή δουλειά. Και απλά όταν έρχεται η στιγμή να κάτσεις, να το κάνεις, να γίνει αυτό που είναι να γίνει, αναδύεται όλο αυτό, όλη η γνώση, όλη η πρακτική, όλη η προσπάθεια που έχει προηγηθεί. Και εκεί ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης δηλαδή, κάθεται ελεύθερος και συμβαίνουν όμορφα πράγματα.

Άλλη μια καταπληκτική συνεργασία που επίσης ταξιδεύει μες τα χρόνια. Warren Eric Burdon. Spill the wine.

Ακούμε Gil Scott Heron και Brian Jackson. We almost lost Detroit. Ο Brian Jackson ζει ακόμα, παλιός συνεργάτης του Gil Scott Heron, και πέρσι κυκλοφόρησε και κάποια κομμάτια μαζί με τους Masters at Work που ακούσαμε στο προηγούμενο μισάωρο. Ανάμεσα σε αυτά και μια επανεκτέλεση του The Revolution Will Not Be Televised. Πολύ ωραία. Είδες πως είναι, άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν, άλλοι έρχονται. Danny Hathaway στη συνέχεια. Voices Inside. Το θέμα είναι ότι αυτή η σπουδαία φωνή, αυτός ο ωραίος καλλιτέχνης, μάλλον άκουγε και φωνές μας στο κεφάλι του που πιθανότατα τον οδήγησαν να φύγει από το παράθυρο του έκτου ορόφου του ξενοδοχείου που διέμενε, ενώ βρισκόταν σε ηχογραφήσεις

όλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα, ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν μέρα με μέρα.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

γυναίκα στο Παρπαστάβρο. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

0: Χρόνια πολλά, Γιώργο. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ, αγόρι μου. Το πρόκειμα στον Νικόλα. Ένα κομμάτι τώρα από το δεύτερο άλμπουμ, το τεύχος δεύτερο, Attic On Blues.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο. Φαίνεται ότι η αριστερά δεν μπορεί να κάνει την πολιτική.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιμέτωπος με μαζικές αποχωρήσεις τελεχών.
3: Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ μετακινούνται αλλού.
2: Η εσωκομματική κρίση βαθαίνει, ενώ οι ισορροπίες αλλάζουν το μέρος με μέρος.
4: Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της.
5: Για το δίκαιο των πολλών και όχι των ολιγαρχών.
6: Επιστρέφουμε. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
7: Για την αριστερά. Για την Ελλάδα.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η ώρα είναι 3.